Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Έλα.

αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

πίσω δε γυρνάς. Σκέφτηκες δικαιολογίες ψεύτικες. Σκέφτηκες ότι με ξέρεις.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αυτοβιογραφικό σου.
1: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αμερικανική μελέτη εξέτασε τι συμβαίνει όταν κάποιος βλέπει έναν άγνωστο να εκφράζει ευγνωμοσύνη. Εκείνος που λέει ευχαριστώ δημιουργεί στους παρατηρητές μια πιο θετική εικόνα, τον θεωρούν πιο ηθικό, αξιόπιστο και συμπονετικό, ενώ η θετική εντύπωση επεκτείνεται ακόμα και σε χαρακτηριστικά όπως η εξυπνάδα και η ικανότητα. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν μεγαλύτερη διάθεση να εμπιστευτούν και να συνεργαστούν με το άτομο που εξέφρασε ευγνωμοσύνη ακόμα και σε οικονομικές αποφάσεις. Με λίγα λόγια, ένα μικρό ευχαριστώ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα και να μας κάνει να φαινόμαστε πιο αξιόπιστοι στα μάτια των άλλων.
1: Θες, Κωστή, να το εφαρμόσουμε από αύριο?
2: Λες, ε.
1: Ναι.
2: Το όχι ευχαριστώ μετράει.
3: Παλμός 96,5.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
7: Η καρδιά της pop μουσικής.
8: Good morning.

0: Ποιος είναι τελικά ο πιο ναρκισσιστής, οι άνδρες ή οι γυναίκες? Μία μεγάλη διεθνής έρευνα έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά και διαπίστωσαν ότι οι άνδρες εμφανίζουν κατά μέσο όρο υψηλότερα επίπεδα ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών από τις γυναίκες. Και δεν είναι μόνο θέμα φύλου. Οι νεότεροι ηλικιακά εμφανίζουν περισσότερο ναρκισσισμό από τους μεγαλύτερους, ενώ υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν και σε ανθρώπους που θεωρούν ότι βρίσκονται ψηλά στην κοινωνική κλίμακα.
1: Συστέλιο, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
2: Εγώ δεν έχω να πω κάτι, παιδιά, ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Είμαι εσύ που φτιάχνεις. Εσύ που φτιάχνεις συνέχεια το μαλάκι σου να μας πεις, Κωστή.
1: Εγώ!
3: Η ώρα είναι 6. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr /

0: Αλμός 96,5.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Η καρδιά της pop μουσικής.
5: Good morning.

0: ξέρω τα παράξενά του έρχεται κάθε μέρα αυτή την ώρα.
1: Ένας Βρετανός άρχισε να συλλέγει κόνους κυκλοφορίας για να κερδίσει μια δικαστική διαμάχη σχετική με το σχεδιασμό του. Όταν πιστοποιήθηκε το ρεκόρ του, είχε 137 διαφορετικούς κόνους. Σας έχω το καλύτερο μου.
2: Για πες.
1: Το καβούρι διακοσμητής. Κολλά πάνω στο καβούκι του φύκια. Σφουγγάρια και μικρές ανεμόνες για καμουφλάζ. Όταν αλλάζει καβούκι, ξεκολλά τις διακοσμήσεις και τις μεταφέρει στο καινούριο.
0: Μήπως και το καβούρι είναι λίγο τρελή. Έβγαινε το ένα στο άλλο.
3: Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε βαλίτσα.

0: 50 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά? Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω, μωρέ. Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
4: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: 96,5.
1: Ωραία, μα σε θέλει, μα σε θέλει, μα σε θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά, ανάποδα γυρνά. Άμα σε θέλει, μα σε θέλει.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Αλμός 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

0: σου ώρα και στιγμή.
1: Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά. Καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
4: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
3: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
4: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
3: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
4: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
4: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 2685 55 και στο kyriakaki.gr.
3: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231 601 9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Παλμός 96,5. 96,5.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
7: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους Mike's Cues, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Παλμός 96,5.

0: 7 λεπτά μετά τις 8. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς σας βρίσκουμε συντονισμένους στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και με την Βίβιαν Τσακπίνη. Και σήμερα σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στο σημερινό
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Χωρίς τον Στέλιο και σήμερα, από αύριο όμως θα είναι πλάι μας, απέναντι στο μικρόφωνο που κοιτάζω, που είναι αδιανό και κάθεται και είναι λίγο μελαγχολικό. Εσείς πώς είσαστε, πώς είναι η διάθεσή σας? Σαββατοκύριακο ήταν και πέρασε. Ελάτε στο Viber στο 6931-965-965 να μας πείτε τα νέα σας. Τα δικά μας ήταν πολύ ευχάριστα, έτσι δεν ήταν, Βίβιαν?
1: Ναι, πάρα πολύ ωραία περάσαμε. Είχαμε γάμους, είχαμε σπα, είχαμε χίλια δυο πράγματα.
0: Είχαμε γλέντια και από την Εθνική Ελλάδος.
1: Βεβαίως.
0: Η οποία τσάκισε τα πάντζερ. Προκλητική η Bild μετά την ήττα της Γερμανίας από την Ελλάδα. Ένας ποδοσφαιρικός νάνος έβαλε φρένο στον Κλοπ. Γράψανε και τόλμησαν και το γράψαν αυτό. Ενώ για την ιστορική βραδιά της Εθνικής Ελλάδος έχουν γραφτεί τα καλύτερα, καθώς με γκολ του Κουρμπέλη στο 74 νίκησε για πρώτη φορά τη Γερμανία με 1-0, έκανε το 2-2 στον όμιλό της και παραμένει στην κορυφή. Τέλεια!
1: Μπράβο μας. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Της ομάδας που
0: παίρνει. Και συνεχίζουμε. Τι άλλο έγινε το Σαββατοκύριακο?
1: Λοιπόν, 95.000 άνθρωποι, μία σκηνή που κατέβηκε από τον ουρανό και ένα ΟΑΚΑ που έγινε μία τεράστια πίστα. Η Άννα Βύση έγραψε προχθές τη δική της ιστορία και σας έχουμε όλες τις πληροφορίες.
0: Υπάρχει μια ευρωπαϊκή πόλη όπου το 2025 κλάπηκαν πάνω από 70.000 κινητά. Και το πιο τρελό, πολλά από αυτά κατέληξαν χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά. Θα μιλήσουμε και γι' αυτά. Και φυσικά μην ξεχνάτε, σήμερα Δευτέρα ξεκινάει ο μεγάλος ταξιδιωτικός διαγωνισμός στο Παλμό 96,5, που έχει τον τίτλο «Φτιάξε βαλίτσα». Λίγο πριν ή κοντά στο 8.30 θα ακούσετε το σύνθημα και μην ξεχνάτε, έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να τηλεφωνήσουν πού, Βίβιαν, στο
1: 2310-508-950.
0: Αν θέλετε να διεκδικήσετε και γιατί όχι να κερδίσετε ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με μεταφορικά, διαμονή, ξεναγήσεις, πρωινά, όλα αυτά πληρωμένα, μείνετε στην παρέα. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Αυτός είναι ο Benson Boone και το Sorry I'm Here From Someone Else.

0: Imagine Dragons και Thunder. Στο Παλμό 96,5 όλα επιτυχίες. Καλημέρα στη Βίκη, καλημέρα στο Γιώργο, καλημέρα στο Σταύρο, καλημέρα στη φίλη Αριάδνη, καλημέρα Νατάσα. Καλημέρα Αφροδίτη, όσο περνάει η ώρα μεγαλώνει και η παρέα. Στο Viber δεχόμαστε τα μηνύματά σας 6931-965-965. Και γρήγορα γρήγορα βγαίνουμε να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Στο περιφερειακό έχουμε καθυστερήσει στην Τριανδρία, στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, στο ύψος της Τριανδρίας. Έχουμε καθυστερήσει στην ανηφόρα της Μίκη Θεοδωράκη, στο ύψος των 12 όροφων. Έχουμε χαμηλές ταχύτητες και καθυστερήσεις και στην Οροκάστρου στη Σταυρούπολη. Ομαλή ροή σε Αγίου Δημητρίου, Εγνατία. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Καλή εικόνα από την Βασίλισσα Σόλγας και την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο καιρός.
1: Λοιπόν, ο καιρός σήμερα θα είναι. Αναμένονται τοπικές νεφώσεις, παροδικά πιο αυξημένες. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι η θερμοκρασία είναι 17 βαθμοί και θα φτάσει έως και 24 με 25 και κάπως έτσι θα μας πάει.
0: Μια χαρά.
1: Λοιπόν, να σας πω λίγο για την Πράσινο Λάδι, η οποία είναι η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα και συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανελαίου έχει σημασία καθώς όταν καταλήγει στον νεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής σκιαγού τηγανελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και εδώ στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάζουμε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίζουμε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι ή βρίσκουμε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή μας.
0: Άννα Βύση δεν έκανε απλώς μια συναυλία στο ΆΚΑ, έκανε υπερθέαμα. 95.000 θεατές, 3 ώρες επιτυχιών, μια εντυπωσιακή 360 μοιρών σκηνή, μια υπτάμενη εμφάνιση και μια στιγμή συγκίνησης για τον Γιώργο Μαζονάκη. Σε λίγο θα δούμε τι συνέβη στη βραδιά που πραγματικά θα μείνει αξέχαστη σε αυτούς που την παρακολούθησαν. Τώρα Anastasia και Sick and Tired στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα στην Αλεξία. Καλημέρα Σοφία. Καλημέρα Πέτρο. Καλημέρα Μαρθούλα. Καλημέρα και σε σένα Κωνσταντίνε. Μέχρι και τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Vivian και Κωστή. Είναι το πρωινό με Παλμό. Και η αλήθεια είναι ότι έκανε πανικό η Άννα Βύση το Σάββατο στο ΆΚΑ και η Vivian έρχεται για να μας πει τι ακριβώς έχει γίνει εκεί.
1: Πραγματικά, το ΆΚΑ πλημμύρισε από κόσμο και η Άννα Βύση χάρισε στο κοινό της μία βραδιά πραγματικό υπερθέαμα. Περισσότεροι από 95.000 θεατές βρέθηκαν στη sold out συναυλία παρά τη βροχή για να απολαύσουν την απόλυτη στάρ επί σκηνής. Και η έναρξη ήταν κυριολεκτικά από τον ουρανό. Η Άννα Βύση εμφανίστηκε πάνω σε μια εντυπωσιακή υπτάμενη σκηνή, δίνοντας από την πρώτη στιγμή το σύνθημα για μία τρίωρη μουσική γιορτή.
0: Πετούσε η Άννα, πετούσε όλη τη βραδιά.
1: Είχε και ένα φωτοστέφανο γύρω-γύρω, σαν άγγελος ήταν. Η εντυπωσιακή σκηνή των 360 μοιρών, τα φώτα και χιλιάδες φωνές δημιούργησαν ένα μοναδικό σκηνικό. Και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και η συγκίνηση, αφού η Άννα Βύση αναφέρθηκε στο Γιώργο Μαζονάκη και το χαμό του και το αφιέρωσε το αγαπημένο του τραγούδι το Σάββατο σε μία ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή τη βραδιά.
0: Να σου πω, τον κιθαρίστα τη Άννα Βύση τον είδε.
1: Τον είδα και τον έψαξα κιόλα. Είναι ο Σάκης Ντοβόλης, ο νέος κιθαρίστας της Άννας Βύσης, που έκανε ένα πολύ σημαντικό ντεμπούτο τώρα στην συναυλία, ο οποίος ήταν πανέμορφος και έμοιαζε απίστευτα με τον Τζόνι Ντεπ.
0: Ναι, αλλά ο Τζόνι Ντεπ δεν ήταν εκεί στο ΆΚΑ. Το Σάββατο βρέθηκε σε ένα πάρτι στο Las Vegas και σε ένα βίντεο από τη βραδιά που κυκλοφόρησε στα social media, ο Ντεπ εμφανίζεται να βγάζει φωτογραφίες φορώντας μαύρο παλτό, καφέ, καπέλο και γυαλιά. Και κάποια στιγμή ο ηθοποιός πλησίασε ένα τοίχο με διακοσμητικά φυτά, δαγκώνοντας ένα φύλλο. Λίγο αργότερα άρχισε να το μασά, ενώ οι φωτογράφοι συνέχισαν να το βγάζουν φωτογραφίες και πήρε ακόμα ένα κομμάτι τη διακόσμηση, ποζάροντας χαμογελαστός.
1: Καλά, αυτό να μην τον καλούμε πουθενά, έρχεται και τρώει τον ντεκόρ.
0: Ναι, είναι από αυτούς, αυτός με τον ντεκόρ. Λοιπόν, εσείς να έχετε στο νου σας, σε πολύ λίγο θα ακούσετε το ηχητικό για το Φτιάξε Βαλίτσα, το νέο ταξιδιωτικό διαγωνισμό που ξεκινάει στο Παλμό 96,5, και έχετε μόλις 5 λεπτά να καλέσετε στο 2310-508-950 για να δηλώσετε συμμετοχή στην κλήρωση. Τετραήμερο ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Δεν χάνετε με τίποτα.

0: άνοιξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.
1: Παλμός 96,5.

0: εκεί. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
3: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
4: Παλμός 96,5.

0: 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Και εσείς εύχομαι να είσαστε τυχεροί, γιατί από σήμερα και για τρεις ολόκληρες εβδομάδες διεκδικείτε ένα τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Παλμό 96,5 και το Easy Travel You. Ένας διαγωνισμός που καθημερινά σε όλες τις εκπομπές τρέχει. Το μόνο που έχετε να κάνετε, μόλις ακούσετε το σύνθημα, να καλέσετε σωστά για τα επόμενα 5 λεπτά στο 2310-508-950 και να βάλετε το όνομά σας μέσα σε μια κληρωτίδα. Την κλήρωση, να πούμε, θα την κάνουμε στις 16 Οκτωβρίου. Οπότε μην χάνετε λεπτό από τον Παλμό. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βγούμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται εκεί με την κίνηση.
1: Αμέ.
0: Έχουμε καθυστερήσει στο περιφερειακό στο ρεύμα που οδηγεί από τα ανατολικά προς τα δυτικά, από την έξοδο της Νεάπολης μέχρι και την έξοδο της Πολύχνης. Έχει ομαλοποιηθεί η κατάσταση στη Μίκη Θεοδωράκη. Καλή εικόνα από Κωνσταντίνου Καραμαλή και Βασιλή Σόλγας. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα θα συναντήσεις αν διασχίσεις στην Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Καλή εικόνα από τη Τζιμισκή. Πολύ καλή εικόνα και από την Παραλιακή. Ο καιρός. Έθριος προβλέπεται. Κατά τις απογευματινές ώρες θα έχουμε κάποιες τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί μέχρι τους 25 βαθμούς Κελσίου. Αυτή τη στιγμή ο υδράγυρος είναι στους 18. Και Vivian, τι έχουμε?
1: Έχουμε ζώδια. Κατέβασα εγώ μαζί με τη Δύση στον ουρανό εδώ πέρα στη Γη. Και θα σου πω τώρα λοιπόν τι σου μέλει. Για τους κρυούς, λεφτά που κόλλησαν μπορεί να ξεκολλήσουν και στη δουλειά παίρνεις εσύ το κεφάλι. Αισθηματικά όμως θέλουμε δύο να προσπαθούν. Ταύρη, επαγγελματικά οι σωστές κουβέντες ανοίγουν πόρτες, αλλά όχι οικονομικά ρίσκα. Στα ερωτικά σου, ένα μικρό μήνυμα μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά. Δίδυμοι, επαφές και γνωριμίες φέρνουν ευκαιρία, αρκεί να μην ενθουσιαστείτε πάρα πολύ και να μην ενθουσιαστεί και η πιστοτική σας μαζί. Στα αισθηματικά έχει φλερτ και μάλιστα πολύ καλό. Καρκίνη τώρα, νέα επαγγελματική ιδέα μπορεί να αξίζει, αλλά τσέκαρε πρώτα τα νούμερα. Ερωτικά, μίλα αντί να κάνεις μόνο σου πράγματα. Λοιπόν, λέοντες, δουλειά και φιλοδοξίες ανεβάζουν στροφές, αλλά κρατάμε τον εγωισμό χαμηλά. Η σχέση θέλει ειλικρίνεια και όχι διαγωνισμό για το ποιος έχει δίκιο. Παρθένη τώρα, καθυστερημένο χρήμα μπορεί να εμφανιστεί, αλλά οι αποφάσεις θέλουν ψυχραιμία. Αισθηματικά, όχι καυγάδες για να κερδίσετε ό,τι θέλετε εσείς. Ζυγή, συνεργασίες κινούνται, αλλά μην απαντήσετε υποποίησης σε οικονομικές προτάσεις. Ερωτικά έχετε πέραση και σήμερα κάνετε εσείς την πρώτη κίνηση. Σκορπιέ τώρα, πολύ καλός αέρας για επαγγελματική ευκαιρία και καλά νέα. Στα αισθηματικά, αφήστε τα πράγματα να εξελιχθούν από μόνα του. Τοξότης, δουλειά, χρήμα και τύχη σε βοηθούν, αλλά πρώτα αποταμίευση και μετά το πανηγύρι. Ερωτικά υπάρχει μια σπίθα, ανάψτε την. Εγώ καιρός τώρα, μια υπολογισμένη επαγγελματική κίνηση αξίζει. Οικονομικά όμως όλα πρέπει να γίνουν λίγο πιο ξεκάθαρα πριν πάρετε αποφάσεις. Για τις σχέσεις, μην περιμένεις να διαβάσει ο άλλος το μυαλό σου, κάνε εσύ την πρώτη κίνηση. Υδροχόη τώρα, ζείτε αυτό που αξίζει στη δουλειά και οικονομικά μπορεί να έρθει μια λύση. Στα αισθηματικά σου, μια κουβέντα αποκτά ξαφνικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Τέλος για τους ηχθείες, χρήμα και υποσχέσεις θέλουν προτεραιότητα και όχι θα δούμε. Ερωτικά, βάλε όρια, κράτα την καρδιά σου ανοιχτή, αλλά όχι 24ωρη εξυπηρέτηση για κανέναν.
0: Εσύ που μας ακούς, ποια πόλη πιστεύεις ότι έχει αποκτήσει τη φήμη της παγκόσμιας πρωτεύουσας της κλοπής κινητών? Hint! Είναι από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των Ελλήνων. Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτήν. Τώρα πάμε να απολαύσουμε Ζάρα Λάρσον και Last Life στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες!

0: μαζί μια. Θοδωρής Φέρης, όνειρο θα είναι ξανά στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Δευτέρα 28 Σεπτέμβρη δείχνει το ημερολόγιο. Ο υδράγυρος στους 18 βαθμούς Κελσίου. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και μαζί με τη Βίβια Τσακπίνη. Και σήμερα σου κρατάμε συντροφιά μέχρι το ρολόι να δείξει 11. Είναι το
1: πρωινό με Παλμό.
0: Και αν ταξιδέψεις αυτή την πόλη, φωτογραφία βγάζεις. Αλλά μετά το κινητό ξανά στην τσέπη και χέρι από πάνω. Γιατί μιλάμε για περισσότερες από 70.000 κλοπές σε έναν χρόνο.
1: Λοιπόν, αν ετοιμάζεις ταξιδάκι στο Λονδίνο, κράτα το κινητό σου λίγο πιο κοντά σου. Γιατί η Βρετανική πρωτεύουσα έχει αποκτήσει πολύ κακή φήμη για τις κλοπές κινητών, με πάνω από 70.000 συσκευές να έχουν δηλωθεί ως κλεμμένες μέσα στο 2025. Oh. Και εδώ αρχίζει το πραγματικά απίστευτο. Μία έρευνα ξεκίνησε από ένα κλεμμένο iPhone και οδήγησε την αστυνομία σε μία αποθήκη κοντά στο Heathrow, όπου βρήκαν σχεδόν 1.000 κλεμμένα iPhone κρυμμένα μέσα σε κουτιά.
0: Άκου να δεις.
1: Στη συνέχεια, οι αρχές έφτασαν και στα ίχνη του δικτύου, που φέρεται να έστελνε μέχρι και 40.000 iPhone στην Κίνα.
0: Στην Κίνα!
1: Στην Κίνα, βεβαίως. Μάλιστα, σε κάποιες συσκευές χρησιμοποιούσαν ακόμα και αλουμινόχαρτο για να εμποδίζουν το σήμα εντοπισμού.
0: Που θα το βάλουμε πια αυτό το αλουμινόχαρτο. Παντού αλουμινόχαρτο βλέπω.
1: Τώρα που έρχεται ο χειμώνας και πίσω από το καλοριφέρ βάζουμε αλουμινόχαρτο.
0: Α, έχεις δίκιο, και αυτό το είχα ξεχάσει.
1: Λοιπόν, οπότε, Λονδίνο ναι, Big Ben ναι, φωτογραφίες ναι, αλλά το κινητό πάντα μετά μέσα στην τσέπη και φερμουάρ. Πάντα.
0: Μη σου πω αλυσοδεμένο πάνω στο χέρι.
1: Κάπως έτσι.
0: Τάιλα και Νταμιάνο Ντάβιντ για τη συνέχεια. Talk to me.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
3: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά!
4: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
5: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
6: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Παλμός 96,5.

0: Wherever you will go, στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια εβδομάδα που ξεκινάει σήμερα 28 Σεπτέμβρη. Είμαι ο Κωστής Βαλτάκης και με τη Βίβια Τσακπίνη σας καλημερίζουμε και σας καλωσορίζουμε στη δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Και σας έχουμε πολύ ωραία πραγματάκια για αυτή τη δεύτερη ώρα. Όπως κάτι που αφορά τη Gen Z. Μήπως η Gen Z έχει έκτη αίσθηση. Έρευνα λέει πως ένας στους τρεις νέους πιστεύει ότι έχει σχεδόν μεταφυσικές ικανότητες. Και τώρα μένει να δούμε αν μιλάμε για διαίσθηση ή απλώς για πολύ καλό ένστικτο.
1: Βλέπεις χόρορ και θωρακίζεσαι. Έρευνες δείχνουν ότι οι φαν του τρόμου διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος και θα μάθουμε πολύ περισσότερα λίγο πιο μετά.
0: Και σήμερα διεκδικείς και γιατί όχι, κερδίζεις ένα καταπληκτικό gift box από την αγαπημένη Aeolia Cosmetics γεμάτο με προϊόντα αξίας 165 ευρώ. Φτάνει να είσαι εδώ, να δηλώσεις συμμετοχή και να παίξεις μαζί μας σε πολύ λίγο. Κοντά είσαι. Σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό και τι να κρατήσω.
1: Να κρατήσουμε και το τελέφωνο του Viber, το 6931-965-965. Θα σας χρειαστεί για να παίξουμε.
0: Και αυτός είναι ο Weekend με το Save Your Tears στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Ίνα και Hot στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Για να δούμε πόσο καυτά είναι τα πράγματα όσον αφορά τους δρόμους της Θεσσαλονίκης. Βγαίνουμε έξω για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Αρκετά αυτοκίνητα, χαμηλές ταχύτητες στο περιφερειακό, χωρίς όμως ιδιαίτερα προβλήματα και καθυστερήσεις. Καθυστερήσεις έχουμε στη Μικρή Διαγόρα, όπως επίσης έχουμε πολύ κόσμο στη Γρηγορίου Λαμπράκη αυτήν την ώρα στην Τούμπα. Καθυστερήσεις έχουμε και στη Λεωφόρο Στρατού. Ομαλή ροή τώρα έχουμε σε Αγίου Δημητρίου Εγνατία. Μισογεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή, καλή εικόνα από την Παραλιακή. Κάποιες μικρές καθυστερήσεις στη Μίκη Θοδωράκη στην κάθοδο στο ύψος της Νεάπολης. Και έχουμε καλή ροή σε Βασιλή Σόλγας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Ο καιρός έθριος με κάποιες τοπικές νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Ο υδράρικος θα φτάσει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το θερμόμετρο δείχνει τους 19.
1: Λοιπόν, μην ξεχνάς ότι 9.30 ώρα μπαίνεις κι εσύ στο παιχνίδι. Κοντά είσαι λοιπόν, 5 ερωτήσεις και η απάντηση είναι ένας αριθμός. Κερδίζεις αρκεί να πλησιάσεις πιο κοντά από εμένα. Εσύ πόσο κοντά είσαι? Δηλώνεις συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965, γράφοντας τις λέξεις κοντά είσαι και μπαίνεις κι εσύ στο παιχνίδι μαζί μας.
0: Έχουν έκτη αίσθηση, βλέπουν τα πράγματα να έρχονται ή απλώς πιάνουν τα vibes. Σε πολύ λίγο μιλάμε για τη Gen Z, η οποία πραγματικά μας έχει τρελάνει. Πάμε να ακούσουμε και τον Daddy Swims, ο οποίος και αυτός πραγματικά μας είχε τρελάνει με την επιτυχία που ήδη ξεκίνησε και ακούγεται. Bad Dreams, Daddy Swims, στον Παλμό 965, όλα επιτυχίες.

0: ζήσεις το παρόν.
1: Εν τω μεταξύ και τα τρία κραγιόν που μου έχεις δείξει νομίζω ότι είναι ίδιο χρώμα. Βέβαια μου λες ότι είναι διαφορετικές αποχρώσεις, αλλά έτσι είναι τα κοριτσίστικα κραγιόν. Κραγιόν ακούσαμε και από τις μέλισσες στον Παλμό 96,5. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Όλα επιτυχίες μέχρι και τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Vivian και Κωστή. Και νομίζω ότι ήρθε πλέον η ώρα να μάθουμε αν η Gen Z έχει έκτη αίσθηση.
2: Σύμφωνα με νέα έρευνα στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένας στους τρεις νέους της Gen Z, πιστεύει ότι έχει κάποια μορφή ψυχικής ή μεταφυσικής ικανότητας. Τι εννοούν όμως? Όχι απαραίτητα ότι βλέπουν το μέλλον, τα μελούμενα ή μιλούν με πνεύματα. Για τους περισσότερους πρόκειται κυρίως για μια πάρα πολύ έντονη διέστηση. Το 33% λέει ότι καταλαβαίνει πότε κάτι δεν πάει καλά, το 28% ότι μπορεί να αντιληφθεί πότε κάποιος δεν είναι ειλικρινής, ενώ το 26% υποστηρίζει ότι έχει ένα έντονο προαίσθημα για το πότε πρέπει να απομακρυνθεί από μια κατάσταση.
1: Έλα εσύ.
2: Και κάπου εδώ μπαίνει στο παιχνίδι το TikTok, η αστρολογία, τα ταρό, η κρίσταλ και το περίφημο manifestation. Βέβαια υπάρχει και μια άλλη πλευρά. Το 35% των συμμετεχόντων λέει ότι δεν είναι πάντα σίγουρο αν αισθάνεται αυτό που αισθάνεται είναι η διέστηση ή απλώς το άγχος τους.
1: Βίβη, να σε ρωτήσω κάτι, εσύ Gen Z δεν είσαι?
2: Εγώ Gen Z είμαι.
1: Να σου πω, εγώ που είμαι millennial θα ήθελα, Generation X, μήπως μπορείς να κάνεις μια πρόβλεψη?
2: 25 ευρώ.
1: Τι 25 ευρώ ρε Βιβιάν, την προηγούμενη εβδομάδα μου λήγες 5, τώρα το έχεις γυρίσει 25.
2: Πληθωρισμός, πετρέλαια, δεν βγαίνω μανίτσα.
1: Μάλιστα έχουμε και αυτό. 165 ευρώ είναι το gift box της Aeolia Cosmetics και για να δούμε λίγο τι έχει σήμερα αυτό το gift box. Έχει Instant Lift Serum, δύο κρέμες ματιών, HD Fine Face Cream, Elixir Hair Miracle Oil, Keratin UV Mist, μάσκα Σαμπουάν και Living Conditioner Serum. Και επειδή μετά από τόση περιποίηση θέλεις και λίγη ηρεμία, έχει και αρωματικό κερίξ και wax melt, σόγια ηρεμό. Ένα ολόκληρο beauty box συνολικής αξίας 165 ευρώ και σήμερα κάποιος θα φύγει πολύ περιποιημένος. Ποιος θα είναι αυτός? Ένας από εσάς που δηλώνεται συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 για να παίξετε σε πολύ λίγο μαζί μας. Κοντά είσαι. Τώρα πάμε να ακούσουμε Daddy και Take Me There. Μην ξεχνάτε, όταν επιστρέφουμε, παίζουμε. Ελάτε.

0: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
1: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 841 921.
2: Παλμός 96,5. Παλμός 96,5.

0: Μαντόνα και Holiday στο Παλμό 96,5. Θα πρέπει να περιμένουμε μέχρι το τριήμερο που κάποιοι θα το κάνουν τετραήμερο, κάποιοι θα το κάνουν πενταήμερο της 28ης Οκτωβρίου. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε εμείς, εδώ είσαστε κι εσείς. Vivian και Κωστής πίσω από τα μικρόφωνα παρέα σου και σήμερα μέχρι το ρολόι να δείξει 11 είναι το πρωινό με Παλμό. Και από ό,τι φαίνεται σήμερα το σημερινό κοντά είσαι είναι κοριτσίστικη υπόθεση, μιας και κληρώθηκε να παίξει μαζί μας η Αφροδίτη. Καλημέρα Αφροδίτη, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Αφροδίτη, από ποια περιοχή μας ακούς?
1: Σας ακούω από το λιμάνι.
0: Από το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με ωραία θέα θάλασσα.
1: Περίπου, ναι.
0: Α, περίπου, εντάξει. Λοιπόν, Αφροδίτη, γυναικείο υπόθεση σήμερα το κοντά είσαι. Παίζεις μόνο με τη Vivian γιατί απουσιάζει ο Στέλιος. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
1: Είμαι, είμαι.
0: Για πάμε. Πρώτη ερώτηση, πόσα περίπου λεπτά χρειάζεται συνήθως ένα απλό επαγγελματικό μανικιούρ, θέλω να μου πείτε, κορίτσια.
2: Εγώ θα πω 20 λεπτά.
0: Η Αφροδίτη θα πει...
1: Μανικιούρ.
0: Ναι.
1: Εγώ θα πω, παιδιά, 20 επί Vivian. 30
0: θα πεις. Ωραία.
1: 35.
0: Η σωστή απάντηση είναι 30 λεπτά, είτε 30 έλεγες, είτε 35, όχι μόνο κοντά, στη μία έχεις πέσει και ακριβώς. Πρώτος πόντος για σένα, Αφροδίτη, συγχαρητήρια. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση, η οποία είναι δύσκολη. Πόσο ετών ήταν περίπου η Coco Chanel όταν παρουσίασε το περίφημο Little Black Dress?
2: Θα πω 46.
0: Έλα Αφροδίτη.
1: Coco Chanel.
0: Έναν αριθμό πες.
1: 50.
0: Θα πεις 50. Η σωστή απάντηση είναι 43. Ο επόμενος πόντος πήγε στη Vivian. Πάμε στην τρίτη ερώτηση. 1-1 τα κορίτσια. Μάχη στήθος με στήθος. Πόσα τριαντάφυλλα σημαίνουν παραδοσιακά σ' αγαπώ στη γνωστή συμβολική γλώσσα των λουλουδιών?
2: Νομίζω 12.
0: Έλα Αφροδίτη.
1: Θα πω 25.
0: 25.
1: Όχι, όχι. Θα πω 3.
0: Είπες 3, πάρτο ρε εσύ, τι να κάνω και τελευταία στιγμή τόσωσες. Τι να σε κάνω, ναι.
2: Μπράβο.
0: Αν και αργείς πολύ, αλλά το πήρες. 3 είναι, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εμείς ευχαριστούμε Αφροδίτη, πιστεύω ότι πέρασες καλά παίζοντες.
1: Τέλεια, τέλεια.
0: Να το πεις και σε άλλους να έρχονται να παίζουν, οκ. Okay?
1: Εννοείται.
0: Καλή συνέχεια, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Να και για κάποιους που ξεκινάει πολύ πολύ καλά η εβδομάδα. Για εσάς που δεν καταφέρετε να παίξετε μαζί μας κοντά είσαι, μην ξεχνάτε, στο τρίτο και τελευταίο μέρος σας περιμένει το Βρε στη Μούφα μαζί με ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα οπτικά Ζωγράφος. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτό. Ακούγεται δυνατά Talk to You στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Νέλη Φουρτάτο και Τίμπαλαντ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Πάμε να δούμε πόσο επιτυχημένες είναι αυτή την ώρα οι διαδρομές σε κεντρικούς και όχι δρόμους της πόλης. Έχουμε καλή εικόνα από τον περιφερειακό Δημήκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγας. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Λεωφόρο Στρατού και στην Αγίου Δημητρίου. Ομαλή ροή σε δεξί και αριστερό ρεύμα της Εγνατίας. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρός. Σήμερα προβλέπεται έθριος με κάποιες τοπικές νεφώσεις κατά τις απογευματινές ώρες. Ο υδράριος θα σκαρφαλώσει μέχρι τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το θερμόμετρο δείχνει τους 19.
1: Κλειδώθηκες έξω από το σπίτι, έχασες τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Μην αγχώνεσαι, υπάρχει λύση. Η Door Service είναι δίπλα σου όλο το 24ωρο με υπηρεσίες κλειδαρά, προηγμένα συστήματα ασφαλείας και συναγερμούς για το σπίτι. Άμεση εξυπηρέτηση σε όλο τον νομό Θεσσαλονίκης από έμπειρους τεχνίτες. Door Service. Λύσεις όλο το 24ωρο στο 23 10 55 99 99.
0: Βλέπεις στενάχωρες ταινίες ή ταινίες τρόμου και σ' αρέσει πολύ? Οι ερευνητές έχουν όμως αποκαλύψουν πράγματα για αυτό που σου συμβαίνει. Σε πολύ λίγο θα τα μάθουμε. Τώρα Harry Styles και As It Was στον Παλμό 96,5. Καλημέρα.

0: Δήμος Αναστασιάδης και φίλαμε στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Τα φιλιά μας στην Αγγελική, τα φιλιά μας στη Δόμνα. Καλημέρα στο Σπύρο που αυτήν την ώρα βρίσκεται στο αυτοκίνητο, στο φίλο μας τον Σταύρο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο και στον Λάζαρο. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλημέρα και σε σένα που άνοιξες μόλις τώρα το ραδιοφωνό σου. Μέχρι τις 11 πάμε και σήμερα μαζί με Vivian και Κωστή. Και φτάσαμε στην ώρα που συζητάμε τον δρόμο. Τον δρόμο των ταινιών, αλλά και τη στεναχώρια των ταινιών, που σε κάποιους αρέσει πάρα πολύ. Και μία από αυτές είναι και η Vivian, έτσι, Vivian.
1: Είμαι λίγο τέτοια. Βλέπω και ταινίες τρόμου και στενάχωρες ταινίες.
0: Μη χάσεις.
1: Βέβαια. Όσοι απολαμβάνουν τις ταινίες τρόμου, φαίνεται πως μπορεί να διαχειρίζονται καλύτερα το άγχος και τα αρνητικά συναισθήματα. Έρευνα που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Personality and Individual Differences μελέτησε 310 άτομα και διαπίστωσε ότι οι fans των horror ταινιών παρουσιάζουν χαμηλότερα επίπεδα ψυχολογικής δυσφορίας.
0: Τι λες?
1: Οι ερευνητές εξηγούν ότι οι τρομακτικές ιστορίες μπορούν να λειτουργούν σαν μια ασφαλής προσομοίωση απειλητικών καταστάσεων. Μέσα από το φόβο δηλαδή που προκαλεί μια ταινία, ο θεατής έχει τη δυνατότητα να εξασκείται στη διαχείριση των έντονων και αρνητικών συναισθημάτων, γνωρίζοντας ότι στην πραγματικότητα βρίσκεται σε ασφαλές περιβάλλον.
0: Όλα αυτά μέχρι να τελειώσει η ταινία. Μετά κλείνουν τα φώτα, ξαφνικά ακούσε ένα παράθυρο να ανοίγει, ένα αεράκι ελαφρύ να περνάει μέσα από το σπίτι, κάποια βήματα να ακούγονται στο βάθος.
1: Ακούς το χτύπο της καρδιάς σου σαν τύμπανο και νομίζω ότι έρχεται κάποιος εκεί πέρα, παιδί μου.
0: Να, εγώ όλα κάτι τέτοια παθαίνω. Αν τα παθαίνετε κι εσείς, μακριά από αυτές τις ταινίες. Δεν θέλουμε στενάχωρες ταινίες, δεν θέλουμε ταινίες τρόμου. Θέλουμε ταινίες χαρούμενες και έχουμε ιδιαίτερη προτίμηση στις ρομαντικές κομεντί. Εγώ. Εσύ, όχι. Να τα λέμε αυτά, έτσι. Σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11 και επιστρέφουμε με το τρίτο και τελευταίο μέρος και της σημερινής εκπομπής που έχει τίτλο
1: Πρωινό με Παλμό.
0: Τώρα πάμε για Sia και David Guetta. Titanium στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
3: Νέα Υόρκη.
2: Καλό.
3: Ταϊλάνδη.
2: Ναι.
3: Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου, το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226. 6482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
4: Παλμός 96,5.

0: 6 λεπτά μετά τις 10, πρωινό Δευτέρας, 28 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Και σήμερα παρέα για ακόμα μία ώρα με Κωστή Βαλτάκη και Βίδια Τσακπίνη. Είναι το
1: πρωινό με Παλμό,
0: μέρος τρίτο. Και σε αυτό το τρίτο μέρος έχουμε πράγματα για εσάς που σας ενδιαφέρουν. Έχουμε και παιχνίδι. Ας ξεκινήσουμε με το βασικό, ότι έχουμε τα παράξενα. Έτσι δεν είναι?
1: Έχουμε τα παράξενα του Στέλιου, χωρίς το Στέλιο βέβαια. Καλός ή κακός, δεν πειράζει.
0: Παράξενο ή μη, θα το ακούσετε και αυτό.
1: Βεβαίως, και ξεχνάς γκράμμ, ξεχνάς κόκκινα χαλιά και παγκόσμιες περιοδίες. Η Dua Lipa απέδειξε ότι το πραγματικό σκιλ είναι να χορεύει σε οικογενειακό γλέντι και μάλιστα επιδεικνύοντας όλες τις ικανότητες. Θα σας πω περισσότερα εγώ μετά. Δεν θέλω να σας το δώσω έτοιμο στο πιάτο.
0: Μάλιστα, σας δίνουμε και σήμερα ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Φτάνει να είσαστε εδώ, να δηλώσετε συμμετοχή και να παίξετε μαζί μας. Βρες τη μούφα γύρω στις 10.30. Το 6931-965-965 είναι η επαφή Viber που πρέπει να την έχετε οπωσδήποτε αποθηκευμένη στο κινητό σας. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Και τώρα δίνουμε χώρο στη Ριάννα και στο Don't Stop the Music στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Στάμπλιν είναι στο Παλμό 96,5 και βγαίνουμε στους δρόμους. Για μία ακόμα φορά να δούμε τι γίνεται εκεί. Έχουμε καλή εικόνα από τον Περιφερειακό, τη Μίκη Θοδωράκη, την Κωνσταντίνου Καραμαλή και τη Βασιλή Σόλγας. Περισσότερα αυτοκίνητα στην μισογεμάτη Αγίου Δημητρίου. Μισογεμάτη εικόνα έχουμε και από την Εγνατία. Σχεδόν γεμάτη αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την Παραλιακή. Ο καιρός. Έθριος για σήμερα προβλέπεται ο καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Ο υδράγυρος θα φτάσει μέχρι και τους 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το θερμόμετρο δείχνει τους 19. Και εσύ, Βίβιν, τι έχεις?
1: Έχω να σου πω ότι 10:30 παίζουμε και πάλι το παιχνίδι μας Βρες τη Μούφα. Τρεις πληροφορίες θα ακούσεις, οι δύο είναι αλήθεια, η μία είναι η Μούφα. Εσύ πρέπει να την ανακαλύψεις. Δήλωσε συμμετοχή στο Viber στο 6931-965-965 γράφοντας τη λέξη Μούφα και έλα να παίξουμε όλοι μαζί.

0: Αντώνης Ρέμος και στιγμές στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και είναι στιγμές σαν αυτές που πάντα καθημερινά περιμένουμε να ακούσουμε παράξενα από τον Στέλιο Παναγόπουλο. Απουσιάζει για μία ακόμα ημέρα ο Στέλιος Παναγόπουλος, να σημειωθεί παρακαλώ.
1: Απουσία.
0: Αλλά τα παράξενα δεν απουσιάζουν ποτέ από το πρωινό με Παλμό. Έχουμε τη Vivian που είναι πανέτοιμη να μας τα πει.
1: Αυτό θα έλεγα. Σήμερα έχουμε εμένα που θα σας πω τα παράξενα ως η πιο παράξενη της παρέας. Ξεκινάω γρήγορα λέγοντάς σας ότι η αρχαιότερη γνωστή γραπτή καταγγελία πελάτη έγινε περίπου το 1750 π.Χ. Ο Νάνι παραπονέθηκε πάνω σε πύληνη πινακίδα για χαλκό κακής ποιότητας και κακή εξυπηρέτηση.
0: Άκου τώρα να δεις.
1: Ναι, δηλαδή τα reviews υπήρχαν από τότε. Η μεγαλύτερη λειτουργική βεντάλια του κόσμου όταν ανοίγει έχει πλάτος 8,48 μέτρα και ύψος πάνω από 5 μέτρα και αν μπορούσε η μάνα μου αυτή τη βεντάλια θα την είχε πάνω από το κρεβάτι της. 100% αυτό. Το αράπικο φιστίκι τώρα, να ξέρετε, ανθίζει πάνω από το έδαφος, αλλά ο καρπός του μεγαλώνει μέσα στο χώμα. Μετά τη γονιμοποίηση, το φυτό σπρώχνει το άνθρος προς τα κάτω. Οπότε είναι από αυτά τα λεγόμενα τα λέγουμα, δεν είναι καρπός ουσιαστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και έχω να σου πω και ένα τελευταίο, ότι το 1969 οι μηχανικοί σταμάτησαν σχεδόν όλο το νερό στο American Falls του Νιαγάρα. Ο καταράκτης έμεινε χωρίς τη συνηθισμένη του ροή για περίπου 5 μήνες, ώστε να εξεταστούν τα βράχια και η στατικότητά τους.
0: Τι τράβηξαν οι υδραυλικοί, σκέφτομαι, και οι γεολόγοι. Λοιπόν, εσείς δεν πρέπει να ξεχνάτε ότι σε πολύ λίγο παίζουμε μαζί Βρες τη Μούφα. Σας δίνουμε τρεις πληροφορίες, μία

0: Δεν ανταποκρίνεστε στην πραγματικότητα, αυτήν καλείστε να ανακαλύψετε και διεκδικείτε και κερδίζετε ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Το σωστό ζευγάρι γυαλιά δεν συμπληρώνει απλώς το στυλ σου, το υπογράφει. Ανακάλυψε τα καλύτερα γυαλιά της αγοράς στα Οπτικά Ζωγράφος και βρες αυτό που ταιριάζει πραγματικά σε σένα. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24, κέντρο Θεσσαλονίκης, Οπτικά Ζωγράφος. Ό,τι περιμένεις από το καλύτερο κατάστημα οπτικών σε τιμές που δεν περιμένεις.
1: Ούφα! Καταφέρεις να την ανακαλύψεις. Στείλε τώρα στο Viber στο 6931 965 965 την λέξη Μούφα και δήλωσε συμμετοχή.

0: 96,5.
1: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
3: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
2: Έχεις δίπλωμα αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
3: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
2: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
3: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
2: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
3: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
2: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
4: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
5: Door service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
6: Παιδιά, βγάλτε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
5: Door service. Εθνικής αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
0: Μος 96,5. Take it to the

0: Τάφη και Μέρση στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Καλημέρα, καλημέρα. Έχουμε μπει στη τελική ευθεία και για τη σημερινή εκπομπή. Με Vivian και Κωστή μαζί μέχρι το ρολόι να δείξει 11 και είναι η ώρα που η παρέα παίζει βρες τη μούφα. Ήταν πολλές συμμετοχές, κάναμε την κλήρωση και στην πρωινή μας συντροφιά καλημερίζουμε και καλωσορίζουμε τη φίλη Ειρήνη. Καλημέρα, Ειρήνη.
1: Καλημέρα σας.
0: Και καλή εβδομάδα, Ειρήνη. Okay. Ας ελπίσουμε ότι θα ξεκινήσει καλά για εσένα.
1: Αχ, το εύχομαι, ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, θα ακούσεις τρεις πληροφορίες, το λέω για τους καινούργιους φίλους που ήταν στην παρέα. Μία από τις τρεις δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα και αυτή είναι η μούφα, Ειρήνη. Και αυτήν θα πρέπει να μας πεις ποια είναι. Είσαι έτοιμη να παίξουμε?
1: Ναι, είμαι πανέτοιμη.
0: Για πάμε. Ειρήνη, η αδιάβροχη μάσκαρα περιέχει συνήθως περισσότερα κεριά και υδροφοβικά συστατικά ώστε να αντιστέκεται καλύτερα στο νερό.
2: Το κονσίλερ πρέπει να είναι πάντα 2 αποχρώσεις πιο σκούρο από το foundation.
0: Το ρούζ σε μορφή κρέμας μπορεί να εφαρμοστεί και με τα δάκτυλα εκτός από πινέλο ή σφουγγαράκι. Αυτές είναι οι τρεις κοριτσίστικες πληροφορίες. Ποια είναι η μούφα, Ειρήνη?
1: Νομίζω είμαι ανάμεσα στο 1 και στο 2.
0: Ναι, το 2 να πάρεις. Για πες.
1: Ωραία, θα πάρω το 2 λοιπόν.
0: Θα πάρεις το 2 λοιπόν. Και πολύ καλά έκανες, Ειρήνη. Πάρα πολύ καλά έκανες που διάλεξες το 2, να ξέρεις.
1: Το κέρδισε.
0: Κέρδισες ένα καταπληκτικό ζευγάρι γυαλιών ηλίου από τα Οπτικά Ζωγράφος. Ευχαριστούμε που ήσουν στην παρέα και έπαιξες μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πήγε πολύ καλά η εβδομάδα. Ξεκινάει. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Να το πεις και σε άλλους, Ειρήνη.
2: Να είστε και εσύ καλά, Ειρήνη.
1: Θα το πω. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Καλή συνέχεια. Γεια και χαρά. Για εσάς που δεν καταφέρετε να παίξετε μαζί μας, βρες τη μούφα. Μην ξεχνάτε, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας στον Παλμό 96,5 τρέχει ταξιδιωτικός διαγωνισμός που σας ταξιδεύει για 4 μέρες στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Ο διαγωνισμός λέγεται Φτιάξε Βαλίτσα και είμαι σίγουρος ότι στην εκπομπή της Αναστασίας φιλοξενεί το ηχητικό. Όταν το ακούσετε το ηχητικό του Φτιάξε Βαλίτσα, έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας να καλέσετε σωστά στο 2310-508-950 και να δηλώσετε συμμετοχή. Σε πολύ λίγο επιστρέφουμε με κίνηση και καιρό. Αυτός είναι ο Benson Boone και το Beautiful Things στο Παλμό 96,5.

0: ό,τι ακούς είναι επιτυχία, όλα επιτυχίες. Και είναι η τελευταία φορά που βγαίνουμε στους δρόμους για να δούμε τι γίνεται με την κίνηση. Και ναι, έχουμε καλή εικόνα από περιφερειακό Μίκη Θοδωράκη, Κωνσταντίνου Καραμαλή. Λίγα περισσότερα αυτοκίνητα στη Βασιλή Σόλγα και στην Λεωφόρο Στρατού. Ομαλή ροή σε Αγίου Δημητρίου, σε δεξί και αριστερό ρεύμα τη Εγνατία. Ψιλογεμάτη με καθυστερήσει αυτή την ώρα η Τσιμισκή. Καλή εικόνα από την παραλιακή. Ο καιρό έθριο θα είναι σήμερα. Θα περιμένουμε κάποιε.
1: Τοπικέ
0: νεφώσει κατά τι απογευματινέ ώρε. Ο υδράγιο θα ανέβει μέχρι και του 26 βαθμού Κελσίου. Αυτή την ώρα που μιλάμε, το θερμόμετρο δείχνει τους 19. Ξέχνα τα στάδια και τις τεράστιες συναυλίες. Η Dua Lipa έγινε viral σε οικογενειακό γλέντι στο Κόσοβο. Γιατί?
1: Γιατί ένα βίντεο με πρωταγωνίστρια λοιπόν την Dua Lipa έχει γίνει viral στα social media. Η παγκοσμίως φήμη τραγουδίστρια βρέθηκε σε οικογενειακό γλέντι στην Πέγια του Κοσόβου για γάμο συγγενικού της προσώπου και συμμετείχε στο παραδοσιακό γλέντι με έναν μάλλον ασυνήθιστο τρόπο.
0: Για πες.
1: Η Dua Lipa λοιπόν χόρεψε ανάμεσα στους καλεσμένους, κρατώντας ένα γεμάτο ποτήρι πάνω στο κεφάλι της, το ισορροπούσε χωρίς να χάσει στιγμή την ισορροπία της, χωρίς να πέσει το ποτήρι, χωρίς να χυθεί ούτε σταγόνα. Το στιγμιότυπο αυτό καταγράφηκε και έκανε προφανώς αυτό το βίντεο το γύρο ολόκληρο του διαδικτύου, έγινε απίστευτα viral. Και ναι, έχω να πω ότι και εγώ θέλω να μάθω να το κάνω.
0: Άσε, Βίβια, να έχουμε κανένα ποτήρι να σερβίρουμε τον κόσμο νερό, εσένα θα σου μάθω άλλο κόλπο, μη στεναχωριέσαι.
1: Καλέ, τι κόλπο θα με μάθει.
0: Να σηκώνει το τραπέζι με τα δόντια. Πιο δυνατό.
1: Καλύτερα.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα Dua Lipa και Physical. We'll be right back.

0: Moving in the Sun στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Σε πολύ λίγο το ρολόι θα δείξει 11. Αυτό σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, αφού ευχαριστήσουμε όλους και όλες εσάς που ήσασταν και σήμερα στην παρέα μας, που παίξατε τα παιχνίδια μας, που διεκδικήσατε τα δώρα μας. Και φυσικά σας περιμένουμε αύριο με παιχνίδια και με δώρα. Βίβια Τσακμίνη, Κωστής Βαλτάκης, μέχρι και αυτή την ώρα μαζί. Και τι ακολουθεί?
1: Ακολουθεί για το επόμενο τρίωρο η Αναστασία Τερασίδου, και μετά έχουμε και Χρύσα Πλιάκου στα μικρόφωνα που θα σας κάνει παρέα από τις 3, όχι, από τις 3, ναι, μέχρι τις 8, όχι, από τις 3 μέχρι τις 5.
0: Από τις 2 μέχρι τις 5, αυτό. Δεν πειράζει. Όπως και να έχει, εσείς μέχρι και τις 5 το απόγευμα μένετε συντονισμένοι στον Παλμό 96,5, γιατί τρέχει ταξιδιωτικός διαγωνισμός με τίτλο Φτιάξε Βαλίτσα. Κοντά λίγο μετά τις 12, μου είπε η Αναστασία, μάλλον θα ακουστεί το ηχητικό. Οπότε εσείς να έχετε έτοιμο το τηλέφωνό σας, να πληκτρολογήσετε σωστά το 2310 508 950 για 5 λεπτά και να πάρετε μέρος στην κλήρωση. Τετραήμερο ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη με όλα τα έξοδα πληρωμένα από το Easy Travel You και από τον Παλμό 96,5. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 8. Εδώ για ακόμα ένα
1: πρωινό με Παλμό.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
3: Θες σίτα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
4: Ήρθε το μοναδικό φυσικό κατάστημα με ηλεκτρικά παιδικά αυτοκίνητα στην πόλη μας. Αυτοκινητάκι.gr. Όλα τα μεγάλα brands. Mercedes, Porsche, Lamborghini. Μπες αυτοκινητάκι.gr και διάλεξε η Έλα Ωρεοκάστρου 91 στη Σταυρούπολη. Το μοναδικό με 2 χρόνια εγγύηση για δωρεάν σέρβις. Αυτοκινητάκι.gr.
2: Μικρή οδηγή, μεγάλα χαμόγελα στο τιμόνι.
1: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
5: Όταν 58 χρόνια μας κρατάτε στην κορυφή, εμείς δεν μπορούμε παρά να σας πούμε ευχαριστώ. Vinas Cucine. Έπιπλα κουζίνας, ειδικά κατασκευασμένα για τις προσωπικές σας απαιτήσεις. Για όλους τους χώρους του σπιτιού σας, σχεδιάζουμε και δημιουργούμε μοναδικές χειροποίητες συνθέσεις που μαγνητίζουν τα βλέμματα. Vinas Cucine. Βασιλίσσης Όλγας 226 και στο vinas.gr. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
6: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
0: Παλμός 96,5.

καλημέρα, χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε, πως είστε εδώ από τον Παλμό 96,5. Ξεκινάμε μαζί φυσικά το ραδιόφωνο μας, την εκπομπάρα μας και αναβήσει. Πρέπει να περάσατε τέλεια όσοι πήγατε, εγώ πάντως σας ζήλεψα. Σήμερα ο καιρός είναι σχετικά καλός, αλλά θα επανέλθω σε πολύ λίγο για να πούμε καιρό και κίνηση. Είχαμε φυσικά και τη μεγάλη μας εθνικάρα που μετά από τόσα χρόνια κέρδισε επιτέλους στην Γερμανία. Το γκολ αυτό το χάρηκα περισσότερο από ό,τι έχω χαρίσει όλη μου τη ζωή μαζικά. Λοιπόν, ξεκινάμε με Turn the Lights Off και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πάρα πολύ σούσο σήμερα.

Έτσι. Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Έλα.

εντάσεις έως και 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία δοκιμαθεί από 17 έως και 24 με 25 βαθμούς. Τώρα έχουμε σταθερά 18 βαθμούς Κελσίου. Και πάμε για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονικής. Να σου πω ότι έχουμε αρκετή κίνηση στην Τσιμισκή, αλλά η Εγνατία και η Παραλιακή είναι πάρα πολύ καλά. Ο περιφερειακός προς το παρόν είναι εντάξει. Έχουμε λιγουλάκι αυξημένη κίνηση στην Μίκη Θεοδωράκη. Και να σου πω ότι τα ανατολικά μας σχετικά είναι καλά, απλά έχουμε κίνηση μόνο στην Κωνσταντίνου Καραμανλή και λίγο στη Βασιλίσσης Όλγας. Τώρα Γιώργος Σαμπάνης, κάτι σαν αστέρι. Και μετά φυσικά θα σε πάω στη Μεγάλη Εθνική. Στη Μεγάλη Εθνικάρα μας.

0: αμερικανική μελέτη εξέτασε τι συμβαίνει όταν κάποιος βλέπει έναν άγνωστο να εκφράζει ευγνωμοσύνη. Εκείνος που λέει ευχαριστώ δημιουργεί στους παρατηρητές μια πιο θετική εικόνα, τον θεωρούν πιο ηθικό, αξιόπιστο και συμπονετικό, ενώ η θετική εντύπωση επεκτείνεται ακόμα και σε χαρακτηριστικά όπως η εξυπνάδα και η ικανότητα. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν μεγαλύτερη διάθεση να εμπιστευτούν και να συνεργαστούν με το άτομο που εξέφρασε ευγνωμοσύνη ακόμα και σε οικονομικές αποφάσεις. Με λίγα λόγια, ένα μικρό ευχαριστώ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα και να μας κάνει να φαινόμαστε πιο αξιόπιστοι στα μάτια των άλλων.
1: Θες, Κωστή, να το εφαρμόσουμε από αύριο?
2: Λες, ε.
1: Ναι.
2: Το όχι ευχαριστώ μετράει.
3: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
4: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύωσμος.
5: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555 και στο κυριακάκη.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
6: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
7: Ρισκάρεις.
6: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
7: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
6: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
7: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
6: Εξαιρετικά!
8: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
9: LK.
8: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
9: 2310-769090.
8: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-769090.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
11: Παλμός 96,5.

Δεν γουστάρουμε που λέγει ο Γιώργος Μαζονάκης. Πάλι μου 9.65 όλα επιτυχίες. Αναστασία Ταρασίτο στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Και ιστορική εκτός έδρας νίκη με 1-0 πέτυχε το βράδυ η εθνική μας. Φυσικά στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής της League Face. Να σου πω ότι το βασικό σε αυτά τα παιχνίδια είναι να κερδίζεις και να κερδίζεις πρέπει να υποφέρεις. Και εμείς υποφέραμε, όπως είπε και ο μεγάλος Ιβάν Γιοβάνοβιτς χθες το βράδυ. Το γκολ της νίκης φυσικά στο 74 ήταν του Κουρμπέλη, του μεγάλου αυτού παικταρά. Και με ένα τρίποντο η Εθνική βρίσκεται μόνη πρώτη στη βαθμολογία με 6 βαθμούς και τώρα περιμένει την Πέμπτη στο γήπεδο της Τούμπας. Φυσικά θα είμαστε όλοι εκεί, απανταχού παρόντες, όλοι οι Θεσσαλονικείς τουλάχιστον. Περιμένω πώς και πώς πραγματικά αυτό το μάτς να δω από κοντά την Εθνική, γιατί θα σου πω κάπου εδώ ότι δεν έχω πάει ποτέ από κοντά να δω Εθνική. Οπότε είναι το guilty pleasure μου.

Για αγάπες και λουλούδια σίγουρα δεν είμαστε να μιλάμε, ρε παιδιά, τώρα Δευτέρα. Είναι Δευτέρα, λίγο λυπηθείτε μας. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο και παλμό σε 16,5 επιτυχίες. Μέχρι και τις 2 εδώ παρέα. Και τώρα σε πάω σε αγαπημένο Φάνη Λαμπρόπουλο. Είπαμε για την Εθνική, να πούμε και λίγο για την αγαπημένη ομάδα του Φάνη, φυσικά, τον Πανεγιάλιο. Στο γήπεδο και στα κάγκελα συγκεκριμένο ο Φάνης Λαμπρόπουλος, θρησκευτικός τουρισμός στην πατρίδα, είπε. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, κάπου εδώ να πούμε ότι κατάγεται από το Αίγιο, στηρίζει την ομάδα της πατρίδας του όσο δεν παίζεται, δαγκωτό Πανεγιάλιος. Και αλήθεια είναι ότι όταν τον είχα δει και από κοντά, μου μιλούσε μόνο για αυτήν την ομάδα. Ο άνθρωπος είναι θεότρελος, είναι θεοπάλαβος και τον αγαπάμε φυσικά γιατί... είναι έτσι. Τώρα πάμε σε Γεια Ντράκουλα και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.

0: Ρέμο και Αντώνης Ρέμος εδώ στο Παλμό 96,5. Αναστασία Δράστη στο μικρόφωνο. Και φυσικά περιμένω τα μηνυματάκια σου στο 6931-965-965. Γιατί σε πολύ λίγο έρχεται το έρχεται βαλίτσα και το ετοίμασε βαλίτσα. Γιατί σου έχουμε μία ταξιδάρα που θα κάνεις κάτι πάρα πολύ απλό για να πάρεις απλά μέρος και να κερδίσεις αυτό το ταξίδι. Τώρα όμως πάμε σε κάτι πολύ πιο σημαντικό. Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά έλαια σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση του τηγανέλαιου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον αεροχύτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχαιρευτικά μας δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογικής οικιακού τηγανέλαιου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε το Πράσινο Λάδι App και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινέστερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Προς το παρόν, πάμε σε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε εδώ στον Παλμό 96,5.
1: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.

0: Στη συμμετοχή άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορία rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
5: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες.
6: Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση Χονδρική Λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
7: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
8: Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφές σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφές σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα. Παλμός 96.

Let me be και Παλμό 965. Όλη επιτυχία. Ανασύνταση στο μικρόφωνο και μαζί σου και την δεύτερη ώρα τη εκπομπή μα. Σε πολύ λίγο επιστρέφω με καιρό και κίνηση και να σου πω ότι έχω Βίκη Χάτζη Βασιλείου με μητέρα τη και μια συνέντευξη η οποία θα μα αφήσει πολλά ερωτήματα και φυσικά Ντακότα Τζόνσον που για μία ακόμη φορά μα εκπλήσει ίσω με το λάθο τρόπο. Έρχεται Νίκος Οικονομόπουλος, μη φύγεις τώρα, και είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια και παρακαλάω να έρθει και φέτος σε Θεσσαλονίκη να τον ακούσουμε.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ρυθμό 965, όλη επιτυχία. Αναστέτα, ρίχνω στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Εγώ είμαι πάρα πολύ καλά. Γιατί η θερμοκρασία έχει ανέβει. Έχουμε ανέβει στους 22 βαθμούς και να σου πω ότι τα πράγματα στο κέντρο είναι σχετικά καλά. Αν εξαιρέσουμε Τσιμισκή, η Εγνατία και η Ελευθέρω Νίκης είναι πάρα πολύ καλά. Στα δυτικά μας έχουμε κίνηση μόνο στην Μοναστηρίου και λίγο στην Μίκη Θεδωράκη. Ο περιφερειακός 5 κάθαρος και στα ανατολικά πολύ ελάχιστη κίνηση, όταν σου λέω πολύ λίγη κίνηση. Στη Βασιλίσσης Όλγας, προς το παρόν πάμε σε Σάμπα, ένα αγαπημένο τραγούδι που δεν έχω σταματήσει να το ακούω.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

0: Εξαίρεση και αναβίση, και σίγουρα είναι η εξαίρεση η αναβίση. Αλλά εγώ επιστρέφω σε πολύ λίγο για να σου πω γι' αυτό. Γιατί πρώτα έρχεται η Ντακότα Τζόνσον. Μία γυναίκα η οποία είναι, εντάξει, εμφανώς κουκλάρα θεάρα, αλλά κάπου εδώ να σου πω ότι εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα από παγέτες. Υπάρχουν πολλές ερμηνείες, να το πω. Παρ' όλα αυτά θεωρώ ότι είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός και αδικεί πάρα πολύ τον εαυτό της με αυτό που κάνει, καθώς ήδη φυσικά έχει όλα τα βλέμματα της πάνω της. Δεν χρειάζεται να προβάλλουμε τόσο πολύ τη γύμνια για να πάρουμε ακόμη παραπάνω βλέμματα, ενώ δεν το χρειάζεται και σίγουρα δεν θα είναι και καλοπροαίρετα βλέμματα. Τώρα πάμε εμείς σε ένα σύντομο break, αλλά πριν πάμε σε ένα σύντομο break, έχω να σου ανακοινώσω κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Με ποιο θα πήγαινες ένα τετραήμερο στην Κωνσταντινούπολη? Σκέψου το γρήγορα, γιατί περίπου στις 12.30 ακούς φτιάξε βαλίτσα και έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις. Αυτό σου λέω μόνο.
1: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
2: Τα δικά μας τα ψάρια βγαίνουν από τη θάλασσα, αλλά τα απολαμβάνεις στην κουζίνα σου, στο δρόμο, στη δουλειά, στο τραπέζι μας. Γιατί ο ψαράς της οικογένειας δημιουργήθηκε για τις αδυναμίες και το πρόγραμμά σου. Γιατί το ψάρι επιβάλλεται στη διατροφή σου. Ολόφρεσκα θαλασσινά καθαρίζονται δωρεάν, μαγειρεύονται αν το θες και φτάνουν στην πόρτα, στην αυλή, στο γραφείο, όπου κι αν είσαι στην πόλη. Ο ψαράς της οικογένειας. Ψάρι για όλες τις γενιές. Λεωφόρος Παπανικολάου 42 Πεύκα. Νικολάου Πλαστήρα 53 Χαριλάου. Καραολί και Δημητρίου 92 Εύοσμος.
3: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
4: Νέα Υόρκη.
3: Καλό.
4: Ταϊλάνδη.
3: Ναι.
4: Ψήνομαι και για Ασία.
3: Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
5: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
6: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 76 90 90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. LK, η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 76 90 90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου Moto και Fortigor. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 76 90 90.
7: Παλμός 96,5.

σε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα.

Όλος δικός σου και Αντώνης Ρέμος, εδώ στο Παλμό 96,5. Αναστασία τώρα εδώ στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Και φυσικά περιμένω το μηνυματάκι σου στο 69-31-965-965, γιατί καθημερινά σου δίνουμε δωράκια. Πάμε τώρα σε Βίκη Χαβετζή Βασιλείου. Δεν ήμουν εύκολο κοριτσάκι, έφυγα από το σπίτι όταν ήμουν 4 ετών, γιατί μάλωσα με τη μαμά μου. Η παρουσιάστρια και η μητέρα της προχώρησαν σε κοινή συνέντευξη. Πιέστηκα, είπε, και η μητέρα μου ήθελε να τα κάνουμε όλα τέλεια. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει αυτός ο σύνδρομος στην ελληνική οικογένεια, να τα κάνεις όλα τέλεια, γιατί τι θα πει ο κόσμος, τι θα πει ο γείτονας, τι θα πει ο ένας, τι θα πει ο άλλος. Και εν τέλει πάντα θα λένε, και κάπου λίγο πρέπει να σταματήσει να μας νοιάζει τι λέει ο κόσμος. Να ξεκινήσουμε να μας νοιάζει μήπως τι θέλουμε εμείς. Αυτά.

χρόνου οι σημερινές συμμετοχές μπήκαν στην κλήρωση και το επόμενο φτιάξε βαλίτσα ακούγεται περίπου στις 3.30. Μείνετε εδώ φυσικά συντονισμένοι στον Παλμό 96,5. Αναστασία Ταρασίδου προς το παρόν μέχρι και τις 2. Και κάπου εδώ να σου πω ότι την Κυριακή είχα πάει μια βόλτα από το αυτοκινητάκι, γιατί ψάχνω να βρω αυτοκινητάκι για την Ευγενούλα. Στο αυτοκινητάκι.gr θα βρείτε τα καλύτερα παιδικά ηλεκτρικά αυτοκινητάκια της εταιρείας Electric Bulls. Με την αγορά σας έχετε 2 χρόνια εγγύηση, 3 χρόνια δωρεάν σέρβις και το κυριότερο ασφάλεια για τους 2 μικρούς οδηγούς μας. Αυτοκινητάκια, γουρούνες, τζιπ, φορτηγά, μηχανές. Με την αξιοπιστία της Electric Bulls, ασφαλής παιδική οδήγηση και αξιοπιστία να γράφει χιλιόμετρα. Αυτοκινητάκι.gr, ωραιοκάστρο 91 στη Σταυρούπολη και φυσικά αν θες μπορείς να τους βρεις και ηλεκτρονικά στο site του, στο αυτοκινητάκι.gr. Προς το παρόν πάμε σε Έλλη Κοκκίνου και Νίνο. Θέλω τόσα να σου πω.

Παλμός 96,5.

0: Αν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5.
2: Λες δε με θέλεις, λες πως λυπάσαι,

0: ποιος είναι τελικά ο πιο ναρκισσιστής, οι άνδρες ή οι γυναίκες. Μία μεγάλη διεθνής έρευνα έρχεται να ρίξει λάδι στη φωτιά και διαπίστωσαν ότι οι άνδρες εμφανίζουν κατά μέσο όρο υψηλότερα επίπεδα ναρκισσιστικών χαρακτηριστικών από τις γυναίκες. Και δεν είναι μόνο θέμα φύλου. Οι νεότεροι ηλικιακά εμφανίζουν περισσότερο ναρκισσισμό από τους μεγαλύτερους, ενώ υψηλότερα επίπεδα καταγράφηκαν και σε ανθρώπους που θεωρούν ότι βρίσκονται ψηλά στην κοινωνική κλίμακα.
1: Συστέλιο, τι έχεις να πεις γι' αυτό?
2: Εγώ δεν έχω να πω κάτι, παιδιά, ένα ταπεινό χαμομηλάκι. Είμαι εσύ που φτιάχνεις. Εσύ που φτιάχνει συνέχεια το μαλάκι σου να μας πεις, Κωστή.
1: Εγώ.
3: Η ώρα είναι μία.
4: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
5: Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
7: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
8: Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
10: Η αίσθηση που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
9: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
11: Παλμός 96,5.

Λοιπόν, και κατάδαδο στο Παλμό 96,5 μαζί σου και την τρίτη ώρα αυτή τη εκπομπή μέχρι και τι 2. Ανασέντρα εδώ στο μικρόφωνο, Παλμό 96,5. Σε πολύ λίγο επιστρέφω με καιρό και κίνηση και Δημήτρη Μπάση Χρήστο, ένα λεπτό.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Μαρτωλά σου μάτια λοιπόν και θα δωρεις φέρεις εδώ στο Παλμό 96,5. Τι πιο ωραίο τραγούδι να αφιερώσει σήμερα στο κορίτσι σου. Εντάξει, λίγο συγκεντρώσου αν δεν το έχεις κάνει ήδη. Αναστασία Ταρασίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 2. Παλμός 9,5 όλα επιτυχίες και η θερμοκρασία έχει ανέβει στους 23. Σήμερα λέει θα φτάσουμε μέχρι και 25. Εγώ περιμένω η αλήθεια είναι. Και πάμε για μια γρήγορη ματιά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχουμε κινήσει αρκετή στην Εγνατία και στη Μοναστηρίου. Κατά τα άλλα, Μητροπόλεως, Τσιμισκή και Λεφορονίκης είναι πάρα πολύ καλά. Στα ανατολικά μας δεν έχουμε καθόλου κίνηση, όπως και στον περιφερειακό. Και στα δυτικά έχουμε κίνηση μόνο στους Αμπελόκηπους και στη Μίκη Θεοδωράκη. Προς το παρόν και τη Γαρμπή και υποσυνείδητο.

0: Naked και Playmen εδώ στο Παλμό 96,5. Αναστασία Τάνας εδώ στο μικρόφωνο και όλες επιτυχίες εδώ στο Παλμό 96,5 στο καλύτερο ραδιόφωνο όλης της πόλης. Θα μου πεις το αγαπημένο μου, είπε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου και ζήτησε από τη Ρία Ελληνίδου να το τραγουδήσει μέσα στο ασανσέρ. Όταν έχεις προσωπική τραγουδίστρια, ακόμη και στο ασανσέρ, η Ρία Ελληνίδου του αφιέρωσε το τέρμα «Σ' αγαπάω τίποτα μη πεις», φυσικά ένα τραγούδι που είναι αγαπημένο και σε μας, αλλά και από ό,τι φαίνεται και στο Δημήτρη.
1: Όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι, σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
1: Παλμός 96,5.

Όταν... Γενικά, όταν θέλετε κάτι να το λέτε, πόσο μάλλον με τα μάτια, που είναι ο καλύτερος τρόπος για να πεις οτιδήποτε θέλεις. Γιατί καμιά φορά, όταν ανοίγετε το στόμα σας, δεν ξέρετε τι λέτε. Παλμός 965, Ανασέντρα σας στο μικρόφωνο και τώρα λέμε αλήθειες. Εδώ μαζί σας φυσικά και την τρίτη ώρα αυτής της εκπομπής και πάμε σε αγαπημένη Άννα Βύση. Φυσικά το εντυπωσιακό βίντεο που ανέβασε η Άννα Βύση από τη συναυλία της στο ΟΑΚΑ. Αυτός ο κύκλος έτσι που ήρθε ουρανοκατέβατη θα έλεγε κανείς. Και είπε κιόλας η ίδια, δεν ξέρω αν θα ξαναζήσω μια τέτοια νύχτα, αλλά και να μην ήταν ό,τι πιο δυνατό έχω ποτέ αισθανθεί. Είστε η δύναμή μου. Εμείς ευχαριστούμε, Μανούλα μου, που υπάρχεις. Έτσι μας συντροφεύεις με όλα σου τραγούδια. Ό,τι έχουμε κάνει, το έχεις πει εσύ στα δικά σου τραγούδια. Εμείς ευχαριστούμε. Έχει γίνει και ένα trend εντωμεταξύ. Βάζουν όλοι σαν meme την Άννα Βύση που έρχεται έτσι στη σκηνή και λένε όταν μπαίνω στην ζωή του πρώην μου, έτσι όποτε θέλω, γιατί απλά μπορώ. Κλαίω, γιατί έχετε κάνει τρελά meme και μου τα στείλατε κιόλας. Και πολύ γέλιο.

αγαπημένος Μιχάλης Χατζηγιάννης και κόσμημα της λύπης. Αν μείνατε από μπαταρία, γκουγκλάρετε LK μπαταρίες ή μόνο ένα τηλεφώνημα στο 2316-025-740. Έχετε την άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο σε Κορδελιό, Εύωσμο, Πολύχνη και σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Ποιότητα αξιοποιήστε και delivery στο χώρο σας. Όταν το αυτοκίνητο δεν παίρνει μπρος, ο τεχνικός έρχεται με οργανωμένο εξοπλισμένο όχημα και σου προτείνει την κατάλληλη λύση. Κάπου εδώ όμως θα έπρεπε να σου πω ότι σε λίγο σε αποχαιρετώ. Έρχεται τώρα Σακίρα Νταϊντάι και έρχομαι για να σου πω αντίο.

0: πιστεύεις ότι ήσουν για μένα.
1: Προτιμώ να μην μιλάμε και δεν είναι κακό. Άννα Βύση, Παλμός 965, ανασύνταξε στο μικρόφωνο. Μέχρι εδώ ήταν λοιπόν. Ανανεώνουμε τώρα το βουδάκι μας για αύριο στις 11 η ώρα. 11 με 2 καθημερινά. Να μην ξεχνάς το διαγωνισμό που έρχεται με τη βαλίτσα και το ταξίδι. Και φυσικά σου εύχομαι ένα όμορφο απόγευμα, να περάσεις τέλεια και να κάνεις πραγματικά ό,τι ευχαριστεί τον εαυτό σου πρώτα και μετά όλους τους υπόλοιπους. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και σας στέλνω πολλά πολλά φιλάκια. Όμως να μείνεις εδώ, γιατί φυσικά έρχεται Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο για ένα μαγικό διώρο.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ΣΥΤΑ. Θες ρολό. Θες κούφωμα. Θες μοτέρ. Επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939.
2: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
3: Ρισκάρεις.
2: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
3: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
2: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
2: Εξαιρετικά.
5: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310-76-90-90. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310-76-90-90.
6: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Παλμός. 96,5.
9: Όσο και να

Γεια χαρά και καλησπέρα σου από τον Παλμό 96,5 και σήμερα Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης μαζί σου για ένα γεμάτο τριώρο 2 με 5 εδώ σταθερά, το οποίο και σήμερα σου υπόσχεται πολλά. Καλή εβδομάδα να πω, μείνε εδώ, γιατί σε λίγο θα μιλήσουμε για τους 95.000 ανθρώπους, τη βροχή και μία αναβίση να εμφανίζεται από τον ουρανό και το ΟΑΚΑ πραγματικά έζησε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχάσει. Και φυσικά σου έχω και tips για καλύτερη ζωή. Πριν από όλα αυτά όμως θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και τι καιρό κάνει σήμερα εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως τώρα για Κωνσταντίνο Αργυρό και μιλώ για σένα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Για στα σου λίγο μην εδώ.

Το παρελθόν σου σε τρομάζει. Μα εγώ είμαι εδώ για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μετρά στιγμές.

Θοδωρή, φέρεις και στάσου λίγο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα της πόλης μαζί σου μέχρι και τις 5. Τώρα μόλις ξεκίνησε ένα υπέροχο τρίωρο και στα νέα του καιρού 24 βαθμούς Κελσίου έχει. Αυτή την ώρα η Θεσσαλονίκη έχουμε ηλιό, δεν βλέπω βροχές για σήμερα και φυσικά η υγρασία είναι πολύ ανεβασμένη. Αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, θα ήθελα να σου πω ότι έχει μερικά ζητήματα η περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά. Αν είσαι στο κέντρο, θέλω την υπομονή σου σε Δραγούμη Βενιζέλου, στην Ερμού, επάνω στην Αγίου Δημητρίου βλέπω καθυστερήσεις και λίγο στην Ιασονίδου. Στα δυτικά της πόλης είναι πολύ καλή εικόνα και στα ανατολικά έχουμε καθυστερήσεις σε Μαρτίου, Μπότσαρη, Καραμανλή και στην Παπαναστασίου αυτή την ώρα στα φανάρια τους. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω tips για καλύτερη ζωή. Πάμε για Κατερίνα Λιόλιου και λογαριασμός. Εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Γιώργος Μαζονάκης και ένα θαύμα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρυσαβλιάκου στον αέρα μαζί σου μέχρι και τις 5 και ήρθε η ώρα για να σου δώσω tip για καλύτερη ζωή. Για σήμερα μην περιμένεις να έχεις διάθεση για να ξεκινήσεις. Πολλές φορές περιμένουμε να έρθει η όρεξη για να κάνουμε κάτι, μόνο που η όρεξη μπορεί να μην έρθει και ποτέ. Γι' αυτό ξεκίνα όταν σου έρθει σαν σκέψη πρώτα απ' όλα και μετά έρχεται και η όρεξη στην πορεία. Τώρα θέλω να σου πω ότι υπάρχουν γεύσεις που περνούν από γενιά σε γενιά και μένουν πάντα ίδιες. Από το 1939 οι ξηροί καρποί Ηρακλής κρατούν ζωντανή αυτή την παράδοση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ξηροί καρποί, αποξηραμένα φρούτα, μέλι, ταχίνι και πολλές ακόμη επιλογές παρασκευασμένες με φροντίδα και μεράκι στο ιδιωτικό τους εργαστήριο. Πάμε τώρα για την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της

0: αγοράς. My Rent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. My Rent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55, στο myrentcar.gr και στο Instagram My Rent Car.
1: Παλμός 96,5.

Νίκος Οικονομόπουλος και βάλει το τέρμα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα μαζί σου μέχρι και τις 5 για ένα γεμάτο τριώρο. Είναι μεσημέρι Δευτέρας και κάπως τις Δευτέρες νιώθουμε λίγο περίεργα. Τη λες λίγο βαριά και ασήκωτη, γιατί είναι αυτό που σκέφτεσαι τι σε περιμένει όλη την εβδομάδα και κάπως δυσκολεύεσαι. Όμως είμαι εδώ πέρα για να σου φτιάξω την ημέρα και το μεσημέρο απόγευμά σου. Να σου πω ότι αν η σύντα σου κόλλησε, το ρολό δεν ανεβαίνει όπως παλιά και το παράθυρο δεν λειτουργεί σωστά, η θέση System αναλαμβάνει τοποθετήσεις και επισκευές σε σίτες και ρολά με ποιοτικά υλικά, προσοχή στο χώρο σας και άμεση εξυπηρέτηση. Και όλα αυτά φυσικά σε προσιτές τιμές. The System στο 697-300-4959. Μην εδώ γιατί σε λίγο σου φέρνω έτσι ωραία νέα από το ΆΚΑ να δούμε τι έγινε αυτές τις ημέρες. Πάμε όμως τώρα για Αντώνη Ρέμο και γίνεται εδώ στον Παλμό 96,5.

Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Σταθερά Χρυσαπλιάκου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 5. Γεια χαρά και καλησπέρα να πω στη Βέτα, η οποία μου στέλνει για σήμερα φωτογραφίες με την κορούλα της εδώ στο Viber και μου λέει πως είναι και σήμερα συντονισμένη εδώ και μας ακούει. Φυσικά πάμε τώρα να μιλήσουμε για το ΟΑΚΑ και τους θεατές που ήταν περισσότεροι από 95.000. Γέμισαν το ΟΑΚΑ για τη μεγάλη συναυλία της Άννας Βύση παρά τη βροχή, θέλω να σημειώσω κάπου εδώ. Η τραγουδίστρια έκανε μια εντυπωσιακή είσοδο από ψηλά, ενώ στη συνέχεια μοιράστηκε τη σκηνή με την Οριάνθη. Η πιο συγκινητική στιγμή ήρθε με την αφιέρωση της στο Γιώργο Μαζονάκη τραγουδώντας το τρένο. Ήταν πραγματικά ένα συγκλονιστικό Σάββατο βράδυ στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Κρίμα που δεν ήμασταν εκεί, ωστόσο, επειδή ανέβηκαν τόσα πολλά στα social media, το απολαύσαμε τουλάχιστον από εκεί. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 3. Έρχεται Μιχάλης Χατζηγιάννης χωρίς αναπνοή και εμείς τα λέμε στη δεύτερη μας ώρα.

0: όταν η Έδεσα φημίζεται για τους καταράκτες της, τότε το Πολυχώρος Καταράκτες φημίζεται για τη φιλοξενία και τις ανεπανάληπτες γεύσεις του. Κάνε ένα διάλειμμα στη μέρα σου για καφέ μέσα στη φύση, για πεντανόστιμα παραδοσιακά πιάτα και γκουρμέ γεύσεις ή βραδινές συναντήσεις για εκλεκτά κρασιά και κοκτέιλ. Γαστρονομικό ταξίδι στο πιο όμορφο σημείο της πόλης. Πολυχώρος Καταράκτες στην Έδεσα. Απόλαυση γεύσεων μέσα στη φύση. Τηλέφωνο 23 810 27 810.
1: Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena, κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α, Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
2: Όλα τα πήρανε, Κώστα μου. Μου αδειάσαν το σπίτι, Κώστα μου. Μόνο την πεθερά δεν πήρανε. Που αν μου τη ζητούσαν δηλαδή, δώρο θα την έκανα. Επικοινώνησα ήδη με την Door Service και θα μου περάσουν σε λίγο νέα κλειδαριά υπερασφαλείας. Θα βάλω και σύστημα συναγερμού γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Την πεθερά. Ποια πεθερά. Α, την πεθερά. Θα την αφήσω απ' έξω μου, ναι.
3: Door Service. Έτσι μόνο κλειδώνεις. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
4: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.

3 και 10 η ώρα εδώ στον Παλιμό 96,5 σταθερά. Χρήσα, πλιάξου το μικρόφωνο μαζί σου για ακόμη ένα 2ωρο μέχρι και τις 5. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί φυσικά θα σχολιάσουμε το δίλημα της ημέρας. Θα δούμε τη σκηνή που είναι βγαλμένη σαν από ταινία που ο Νταμιάνο Νταβίτ και η Ντόβ Κάμερον παντρεύτηκαν στην Τοσκάνη και το σκηνικό ήταν πραγματικά παραμυθένιο. Και θα δούμε κάτι πρωτοπόρο και καινούριο που ετοιμάζεται να κάνει η Google. Πριν από όλα αυτά όμως θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης σε λίγο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε για Αναστάσιο Ράμο και δυο μάτια εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Σταβέντο και Ζώζεφιν, πριν σε γνωρίσω εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρήσα πλάκι στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Αν κυκλοφορείς στους δρόμους της πόλης, θα ήθελα να σου πω να κάνεις λίγη υπομονή στην περιφερειακή με κατεύθυνση δυτικά από το ύψος της Τριανδρίας και μετά έχουμε θέματα στο κέντρο της πόλης. Καθυστερήσεις τώρα έχει η Δραγούμη Βενιζέλου, λίγο η Εγνατία, η Ιασονίδου και η Κασάνδρου επάνω έχει ζητήματα. Στα δυτικά είναι καλή εικόνα εκτός από την Παναγίας Φανερωμένης και την Αγίων Πάντων που έχει εκεί μικρά ζητήματα. Και στα ανατολικά καθυστερήσεις αυτή την ώρα έχει η Μαρτίου, η Μπότσαρη και λίγο η Καραμανλή στα φανάρια τους. Τώρα θέλω να σου πω ότι μπορεί έξω να έχει πολλές καθυστερήσεις. Όταν θέλεις όμως η αποστολή σου να φτάσει γρήγορα και με σιγουριά, η επιλογή είναι μία και επιλέγεις Rapid Courier. Έχει express παράδοση την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Παραλαμβάνει από το χώρο σου μέσα σε μία ώρα, κάνει αποστολές σε Ελλάδα και εξωτερικό και έχει άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, να πληκτρολογήσεις rapidcourier.gr / αποστολή τώρα. Τώρα θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε πάρα πολύ λίγο, δηλαδή σε σχεδόν 10 λεπτά από τώρα, μπορείς να κάνεις το πρώτο βήμα για Κωνσταντινούπολη. Μείνε στον Παλμό 96,5 και μόλις ακούσεις το σύνθημα, το οποίο εγώ θα σου ρίξω σε περίπου 10 λεπτάκια, τηλεφωνείς και δίνεις το ονοματεπώνυμό σου και παίρνεις μέρος φυσικά στον μεγάλο διαγωνισμό για την Κωνσταντινούπολη. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Σαμπάνη και Δεν Μ' Αγαπούσες. Εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: ξέρω τα παράξενά του έρχεται κάθε μέρα αυτή την ώρα.
1: Ένας Βρετανός άρχισε να συλλέγει κόνους κυκλοφορίας για να κερδίσει μια δικαστική διαμάχη σχετική με το σχεδιασμό τους. Όταν πιστοποιήθηκε το ρεκόρ του, είχε 137 διαφορετικούς κόνους. Σας έχω το καλύτερο μου.
2: Για πες.
1: Το καβούρι διακοσμητής. Κολλά πάνω στο καβούκι του φύκια. Σφουγγάρια και μικρές ανεμόνες για καμουφλάς. Όταν αλλάζει καβούκι, ξεκολλά τις διακοσμήσεις και τις μεταφέρει στο καινούριο.
0: Μήπως και το καβούρι είναι λίγο τρελή. Λέω εγώ. Έβγαινε το ένα στο άλλο.
3: Φτιάξε βαλίτσα. Οι τηλεφωνικές γραμμές μόλις άνοιξαν. Έχεις 5 λεπτά για να τηλεφωνήσεις στο 2310 508 950 και να μπεις στη μεγάλη κλήρωση για το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη. Κάλεσε τώρα και φτιάξε βαλίτσα. Ο Παλμός 96,5 και το Easy Travel You σε προσκαλούν στον ταξιδιωτικό διαγωνισμό Φτιάξε βαλίτσα.

0: Λόση συμμετοχή. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα. Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car. Όταν ο χρόνος μετράει, η ταχύτητα κάνει τη διαφορά. Rapid Courier. Παράδοση Express εγγυημένα την επόμενη ημέρα σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη με άμεση απόδοση αντικαταβολών σε μόλις μία ημέρα. Express αποστολές προς επαρχία και νησιά σε όλη την Ελλάδα. Rapid Courier. Παραλαβή από το χώρο σας μέσα σε μία ώρα και αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό στις καλύτερες τιμές της αγοράς με μόνο ένα τηλεφώνημα στο 210-444-5385 ή στο info@rapidcourier.gr. Πληροφορίες rapidcourier.gr / αποστολή τώρα.
1: Όχι, δεν θέλω πάλι Παρίσι.
2: Νέα Υόρκη. Καλό. Ταϊλάνδη. Ναι. Ψήνομαι και για Ασία. Τώρα όμως με μπέρδεψες. Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική. Κάτσε να πω κι εγώ στο Instagram. Easy Travel You. Αυτό είναι στη Χαριλάου. Το ξέρω. Λες να πάμε οργανωμένα με group ή να δω μόνο εισιτήρια και διαμονή? Γιατί έχουν πολύ καλά πακέτα. Λοιπόν, εγώ πετάγομαι Easy Travel You στη Χαριλάου, Μαρασλή 72. Και εσύ πάρε τηλέφωνο στο 2310-226-482. Μπες και στα social να πάρουμε καμιά ιδέα. Easy Travel You. Ωραία ταξίδια, καλύτερες τιμές.
3: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη δεν

0: βγάζουμε απλώς διπλώματα, βγάζουμε υπεύθυνους οδηγούς.
1: Μάθε υπεύθυνα με σωστούς εκπαιδευτές, αλλά και με γυναίκες εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους.
0: Έχεις δίπλωμα, αλλά φοβάσαι το δρόμο, ειδικά μαθήματα και κερδίζεις την αυτοπεποίθησή σου.
1: Θέλεις να γίνεις επαγγελματίας οδηγός.
0: Θέλεις να γίνεις δικυκλιστής με σιγουριά.
1: Οδηγός που θέλει θεωρία σε αίθουσα και όχι σε YouTube.
0: Στις σχολές οδηγών Κυριακάκη είσαι στο σωστό τιμόνι.
1: Στο κέντρο, Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310 26 85 55 και στο κυριακάκη.gr.
0: Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
2: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse. DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Παλμός 96,5.
4: I know that this could hurt me bad.

Feels like I'm falling in love εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Και κάπου εδώ να σου πω ότι οι γραμμές έκλεισαν για σήμερα. Αύριο επιστρέφουμε με τρεις νέες ευκαιρίες για να φτιάξεις βαλίτσα και να ετοιμαστείς φυσικά για την Κωνσταντινούπολη με τον Παλμό 96,5. Να μείνεις συντονισμένος, γιατί σε όλες τις εκπομπές θα ακούσεις σήμα και στην πρωινή με τη Βίβιαν, τον Κωστή και τον Στέλιο και μετά στην Αναστασία και φυσικά μετά σε εμένα. Θέλω τώρα να σου πω ότι ο Νταμιάνο Νταβίτ και η Ντόβ Κάμερον παντρεύτηκαν στη Τοσκάνη σε μια άκρος ρομαντική και ιδιωτική τελετή στο Μονταλτσίνο. Το ζευγάρι έφτασε με μια λευκή vintage Lancia και οι δυο τους επέλεξαν λευκά σύνολα για την πολιτική τελετή. Μετά τον ναι, βγήκαν από το Δημαρχείο και αντάλλαξαν ένα φιλί μπροστά στους φανς που είχαν συγκεντρωθεί για να τους δουν. Οι δυο τους είναι μαζί από το 2023, αραβωνιάστηκαν το 2025 και σήμερα το 2026 παντρεύτηκαν. Και πραγματικά ήταν και πάρα πολύ εντυπωσιακός ο γάμος τους και μακάρι όλοι να μπορούσαμε να κάνουμε ένα τόσο ωραίο vintage γάμο. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το δίλημα της ημέρας. Πάμε όμως τώρα για Νίκο Οικονομόπουλο και όσο τίποτα εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Αναβίση και Αιγαίο εδώ στον Παλμό 96,5. Την ακούς δυνατά. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα ήρθε η ώρα για να σου πω το δίλημα της ημέρας. Θα προτιμούσες να καταλαβαίνεις πάντα αμέσως τα αστεία, ακόμη και αν αυτά είναι τόσο κρυφά που καμιά φορά χρειάζονται εξήγηση, ή να βρίσκεις πάντα την τέλεια ατάκα στη σωστή στιγμή? Γιατί όλοι έχουμε φύγει από μια συζήτηση και έχουμε σκεφτεί, η αλήθεια είναι, έπρεπε να το πω αυτό. Εγώ όμως θα πω ότι η τέλεια ατάκα είναι το τέλειο πράγμα, δεν ξέρω. Είναι αυτό που το λέει ο άλλος, το πετάει και πραγματικά σου κάνει τρομερή εντύπωση και σε κερδίζει σαν άνθρωπος. Οπότε προφανώς προτιμώ την τέλεια τάκα. Φυσικά θέλω τις απαντήσεις σου στο Viber του σταθμού 6931-965-965 για να τα συζητήσουμε όλα. Και θέλω να μείνεις εδώ, γιατί σε λίγο θα δούμε τι είναι αυτό το πρωτοποριακό που ετοιμάζεται να κάνει η Google και έχει εντυπωσιάσει τον κόσμο. Πάμε όμως τώρα για Γιώργο Μαζονάκη και Λείπει Πάλι ο Θεός εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

κι έχει μην ενοχλείτε έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χίλια, μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου.

Κωνσταντίνος Αργυρός και Καμπάνες εδώ στο Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες και κάθε φορά που ακούω αυτό το τραγούδι θέλω πραγματικά να σκοθώ επί τόπου να χορέψω ένα ικαριώτικο. Χρύσα Βλάχου στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5. Και τώρα σου φέρνω πολύ ωραία φρέσκα και νέα τεχνολογία, θα έλεγα. Η Google ετοιμάζεται να στείλει για πρώτη φορά AI chips στο διάστημα. Ένας πρωτότυπος δορυφόρος θα μεταφέρει τους ειδικούς της Google σε χαμηλή τροχιά για να δοκιμαστεί πώς αντέχουν στην ακτινοβολία, τις ακραίες θερμοκρασίες και τις συνθήκες του διαστήματος. Στόχος είναι να διερευνηθεί αν στο μέλλον μπορούν να δημιουργηθούν διαστημικά data centers και για AI. Πραγματικά είναι πολύ πρωτοπόρο αυτό που ετοιμάζεται να κάνει Google, όμως το ερώτημα είναι το εξής. Τελικά το AI επηρεάζει τις ζωές μας? Τελικά το AI θα πάρει τις δουλειές του μέλλοντος, ναι ή όχι? Θέλω να μείνεις εδώ γιατί έρχεται η Βία Δάμου και σου τραγουδάει Είπες, και εμείς φυσικά τα λέμε στην τρίτη μας ώρα, γιατί σε λίγο το ρολόι θα δείξει 4.

0: αρέσεις.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις.
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά.
6: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nail Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Παλμός 96,5. Είναι ο Παλμός 96,5. Είναι η Θεσσαλονίκη.

4 και 7 η ώρα εδώ στον Παλμά 96,5. Όλα επιτυχίες σταθερά. Για χαρά και καλησπέρα σε σένα που συντονίστηκες τώρα και σε σένα που είσαι εδώ από την αρχή, σε αυτήν εδώ την παρέα. Χρύσα Μπλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου για ακόμη μία ώρα, σχεδόν μέχρι και τις 5. Μην εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάσουμε το unpopular opinion της ημέρας και θα μιλήσουμε για την Ολίβια Ροντρίγκο, για την οποία σου έλεγα ότι έλειωσε το φόρεμά της πάνω στη σκηνή. Θα το πίστευες και όχι, πίστεψέ με, δεν είναι ατύχημα. Φυσικά πριν από όλα αυτά θα δούμε τι γίνεται σε λίγο στους δρόμους της πόλης από θέμα κίνησης. Πάμε να ακούσουμε την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική της πόλης εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Κέλ και Λίλα, ποιος να σου το πει εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες, Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο. 4 και 19 δείχνει το ρολόι. Και αν κινείσαι αυτή την ώρα στους δρόμους της πόλης, να σου πω ότι έχει ζητήματα η περιφερειακή λίγο στο ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά. Κατά τα άλλα, δεν έχει κάποιο ζήτημα. Όμως, αν είσαι στο κέντρο, θέλω την υπομονή σου σε Δραγούμη Βενιζέλου, λίγο στην Αγνατία στα Φανάρια της και κάτω στη Λεωφόρο Νίκης αυτή την ώρα και στην Αντιγονιδών. Στα δυτικά είναι σχετικά καλή εικόνα εκτός από την Παναγία Φανερωμένης που έχει εκεί τις γνωστές τις καθυστερήσεις και λίγο στη Μίκη Θεοδωράκης στο ύψος της Νεάπολης. Αν είσαι στα ανατολικά, καθυστερήσεις έχει αυτή την ώρα η Μαρτίου και η Μπότσαρη στα φανάρια τους και λίγο η Βασιλίση Σόλγας στην αρχή της. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο πάμε για το unpopular opinion της ημέρας για να το σχολιάσουμε και πάμε τώρα να γυρίσουμε στα παλιά μαζί με τον Γιώργο Μαζονάκη εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Γιώργο Σαμπάνη και Μυστήριο Τρένο εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Νομίζω ότι είναι από τα πιο αγαπημένα μου τραγούδια το συγκεκριμένο. Χρύσα Πλιάκου στο μικρόφωνο μαζί σου μέχρι και τις 5 και ήρθε η ώρα για το Unpopular Opinion της ημέρας. Για σήμερα δεν χρειάζεται να τελειώσεις μία σειρά επειδή απλά την ξεκίνησες. Δεν χρωστάς τίποτα σε καμία σειρά, αυτό να το θυμάσαι. Αν μετά από 5 επεισόδια βαριέσαι, απλώς σταμάτα την. Δεν υπάρχει μετάλλιο για ποιον κατάφερε να τελειώσει και τις 8 ή και τις 10 σεζόν ή και τις 20 σεζόν από μία σειρά. Ο χρόνος είναι δικός σου, άλλαξε τη σειρά και προχώρα. Αν κάτι σε βαραίνει, αν κάτι δεν σου αρέσει, προφανώς και το αλλάζεις, έτσι. Αυτό είναι δεδομένο ότι δεν χρωστάς τίποτα, όχι μόνο σε κανέναν, αλλά και σε καμία σειρά. Μείνε εδώ γιατί σε λίγο θα σχολιάζουμε την εμφάνιση της Ολίβια Ροντρίγκο στην πρεμιέρα της στο τουρ της. Πάμε όμως τώρα για Ιούλια Καλυμάνη και στα καλύτερα που έλκονται. Εδώ στον Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες.

0: Φωτιάδης Bathroom and Tiles. Κάθε χώρος αφηγείται μία ιστορία μέσα από τα υλικά, τις υφές, τις λεπτομέρειες που τον κάνουν μοναδικό. Στη Φωτιάδης Bathroom and Tiles επιλέγουμε αρχιτεκτονικά υλικά, σύγχρονες επιφάνειες και design συλλογές πλακιδίων και ειδών υγιεινής από κορυφαίους ευρωπαϊκούς οίκους. Στο showroom μας, Γρηγορίου Λαμπράκη 181 στη Θεσσαλονίκη, σε ένα χώρο έμπνευσης και δημιουργίας, σας καθοδηγούμε να ανακαλύψετε συνδυασμούς, τάσεις και ολοκληρωμένες προτάσεις για διαχρονικούς χώρους με λειτουργικότητα και αισθητική. Φωτιάδης Bathroom and Tiles.
1: Θες ήττα, θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές σίτας, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές.

0: συσκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-6107-64. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
1: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr.
2: Άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα, άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex, εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK. 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες. 2310 769090. Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310 769090. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα. 2310 769090.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Παλμός 96,5.

Mars και η Just Mind εδώ στον Παλιμό 96,5. Όλα επιτυχίες. Χρύσα Πλιάκου στον αέρα μαζί σου μέχρι και τις 5. Και σε πάω τώρα στα μουσικά νέα της ημέρας για να σου πω ότι η Ολίβια Ροντρίγκο εντυπωσίασε στην πρεμιέρα του τουρ της με ένα πραγματικά θεατρικό stage effect. Κατά τη διάρκεια του The Cure, τεχνητή βροχή άρχισε να πέφτει πάνω της και το λευκό φόρεμα που φορούσε από πάνω φαινομενικά διαλύθηκε, αποκαλύπτοντας ένα κόκκινο outfit ακριβώς κάτω από το λευκό φόρεμα. Και φυσικά άφησε άφωνο και το κοινό και εμάς που το είδαμε στα social media, γιατί έλειωνε σαν να είναι από ζάχαρη και η αλήθεια είναι πως δεν έχουμε ξαναδεί κάτι τέτοιο. Θέλω να μείνεις εδώ γιατί σε λίγο θα δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης και φυσικά θα πάμε για κλείσιμο. Πάμε όμως τώρα για Μιχάλη Χατζηγιάννη και μόνος μου εδώ στον Παλμό 96,5. Όλα επιτυχίες.

Παλμό 96,5, όλα επιτυχίες. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Να σου πω όμως έτσι με μια γρήγορη και τελευταία ματιά, αν κυκλοφορείς στους δρόμους, είναι καλή εικόνα στην περιφερειακή. Εκτός από το ύψος της Τριανδρίας με κατεύθυνση δυτικά που έχει μικρά ζητήματα. Αν είσαι στο κέντρο, θέλω την υπομονή σου στη Νίκη κάτω, επάνω στην Εγνατία στα φανάρια της, σε Δραγούμη Βενιζέλου, στα φανάρια του Βαρδάρη και λίγο στην Αγίου Δημητρίου αυτή την ώρα. Αν είσαι στα δυτικά, είναι καλή εικόνα, δεν βλέπω κάτι το ανησυχητικό. Αν είσαι όμως στα ανατολικά, θα ήθελα υπομονή στην αρχή της Βασίλισσης Όλγας και σε Μαρτίου Μπότσαρη και Παπαναστασίου και στα φανάρια της Καραμανλή βλέπω καθυστερήσεις αυτή την ώρα. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο να ευχηθώ και καλό απόγευμα σε όλους. Καλή εβδομάδα να έχουμε, μόνο χαμόγελα και μόνο χαρές εύχομαι στη ζωή σας. Έρχεται Αντώνης Ρέμος και τώρα ελπίζω και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθε... Είμαι η Χρυσαβλάκου φυσικά, μαζί σου ήμουν εδώ για ένα γεμάτο τρίωρο, 2 με 5 και εμείς δίνουμε το γνωστό μας και καθιερωμένο μας ραντεβουδάκι αύριο στις 2 ακριβώς. Μέχρι τότε όμως, σε φιλόγλυκα. Yeah.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Για να γίνεις υπεύθυνος οδηγός, ξεκίνα από τις σχολές οδηγών Κυριακάκη. Άριστη διδασκαλία οδήγησης για διπλώματα όλων των κατηγοριών. Ασφάλεια και άνεση σε κάθε δρόμο με έμπειρους εκπαιδευτές και εκπαιδεύτριες και αγγλόφωνους δασκάλους. Για όλες τις αυτοκινητιστικές υποθέσεις, άδειες ταξί, ψηφιακούς ταχογράφους, αλλά και ό,τι αφορά το κάθε όχημα και το δίπλωμά του. Σχολές οδηγών Κυριακάκη. Στο κέντρο Ολύμπου 67 και Αγγελάκη 9. Τηλέφωνο 2310-268-555. Και στο kyriakaki.gr. Οδηγεί σωστά. Κυριακάκης φυσικά.
1: Είναι οι μικρές στιγμές που μας θυμίζουν ποιες είμαστε. Στο Onyx by Helena κάθε λεπτομέρεια είναι αφιερωμένη σε σένα. Περιποίηση άκρων, συντήρηση νυχιών, φυσική ενίσχυση σε ένα χώρο σχεδιασμένο για να σε αγκαλιάζει. Onyx by Helena. Γιατί η ομορφιά ξεκινά όταν φροντίζεις τον εαυτό σου. Ελευθερίου Βενιζέλου 13α Καλαμαριά. Ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 9, Σάββατο 10 με 3. Τηλέφωνο 231-601-9600. Και στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 46, στον Τρίλοφο.
3: Μαζευτήκαμε εδώ να τιμήσουμε τη μεγάλη απώλεια που συγκλώνησε την οικογένειά μας. Ήταν νέας γενιάς με immobilizer και δυστυχώς τα χάσαμε. Αλλά μην χάνετε το κουράγιο σας, παιδιά μου. Η door service είναι μεγάλη. Θα μας βγάλει άλλα κλειδιά.
4: Door Service. Επισκευή και προγραμματισμός νέων κλειδιών για το αυτοκίνητο οποιασδήποτε μάρκας.
5: Παιδιά, βγάλετε και δεύτερο κλειδί. Ποτέ δεν ξέρετε τι θα συμβεί.
4: Door Service. Εθνικής Αντιστάσεως 94 στη Νέα Πολιτεία Ευόσμου. Τηλέφωνο 2310 55 99 99.
6: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
7: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
8: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. 1, 2, 3, 1.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5. Μόνο.

0: Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.
1: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Νέα αμερικανική μελέτη εξέτασε τι συμβαίνει όταν κάποιος βλέπει έναν άγνωστο να εκφράζει ευγνωμοσύνη. Εκείνος που λέει ευχαριστώ δημιουργεί στους παρατηρητές μια πιο θετική εικόνα, τον θεωρούν πιο ηθικό, αξιόπιστο και συμπονετικό, ενώ η θετική εντύπωση επεκτείνεται ακόμα και σε χαρακτηριστικά όπως η εξυπνάδα και η ικανότητα. Οι συμμετέχοντες δήλωσαν μεγαλύτερη διάθεση να εμπιστευτούν και να συνεργαστούν με το άτομο που εξέφρασε ευγνωμοσύνη.

0: ακόμα και σε οικονομικές αποφάσεις. Με λίγα λόγια, ένα μικρό ευχαριστώ μπορεί να λειτουργήσει ως ένα ισχυρό κοινωνικό μήνυμα και να μας κάνει να φαινόμαστε πιο αξιόπιστοι στα μάτια των άλλων.
1: Θες, Κωστή, να το εφαρμόσουμε από αύριο?
2: Λες, ε.
1: Ναι.
2: Το όχι ευχαριστώ μετράει.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας, με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
4: Ο λόγος που ζηλεύει τόσο η γάτα σου είσαι εσύ. Γιατί τα νύχια σου είναι πιο εντυπωσιακά από τα δικά της. Cat Nails Saloon. Μοντέρνα σχέδια, μοναδικές τεχνικές, επαγγελματισμός και φαντασία κάνουν το μανικιούρ και το πεντικιούρ σου μια ξέχαστη εμπειρία. Cat Nails. Κλείσε τώρα ραντεβού και απέκτησε όλη τη λάμψη και την ομορφιά στα χέρια σου. Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα. Cat Nails. Γιατί είσαι γάτα και σου αξίζει να είσαι λαμπερή πάντα. Τσιμισκή 113, Μανουσογιαννάκη 7 και Δημητρίου Γούναρη 47 στην Καμάρα.
5: Παλμός 96,5.

αγγίζεις την καρδιά μου, την πατάς, τη θρηματίζεις. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνεις, με βυθίζεις. Δεν με διαβάζεις, με αδειάζεις. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύεις. Με επιλογές σου δεν τα βάζεις. Τα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500. Θες ΣΥΤΑ. Θες ρολό, θες κούφωμα, θες μοτέρ, επισκευές θες. Μπες thesystem.gr και βάλε έξτρα ασφάλεια και ποιότητα στο χώρο σου. Τοποθέτηση επισκευές ΣΥΤΑΣ, ρολών και κουφωμάτων, αυτοματισμοί μοτέρ για ρολά και αυλόπορτες και παντός τύπου επισκευές στο thesystem.gr. Πληροφορίες επικοινωνία και στο 6983-610764. Follow us on Instagram, thesystem.gr. Αν θες, μπες. Από το 1939 η ποιότητα και η γεύση περνούν από γενιά σε γενιά. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Με γνώση, φροντίδα και εμπιστοσύνη επιλέγουμε και διατηρούμε κάθε προϊόν σαν να προορίζεται για το δικό μας τραπέζι. Ξηρή καρπή ψημένη και αλατισμένη ή ανάλατη, αποξηραμένα φρούτα, παστέλια, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, μέλι, δημητριακά και επιλογές για κάθε τρόπο διατροφής. Στο δικό μας εργαστήριο, με τον παραδοσιακό χειροκίνητο τρόπο, δημιουργούμε τη γεύση και τα φρέσκα ποιοτικά προϊόντα που αγαπήσατε. Ξηρή καρπή Ηρακλής. Πώληση χονδρική λιανική. Γιατί η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται, κερδίζεται κάθε μέρα από το 1939. Το Mega Shopping Park στη Γευγελή άνοιξε τις πόρτες του και το DM Drogerie Markt αποτελεί μέρος της νέας shopping εμπειρίας. Στο κατάστημα DM θα βρείτε περισσότερα από 13.500 προϊόντα περιποίησης και ομορφιάς, αντιλιακής προστασίας, βρεφικής φροντίδας, καθώς και είδη για το σπίτι, όλα υψηλής ποιότητας και πάντα σε προσιτές τιμές. Επισκεφτείτε το νέο Mega Shopping Park στη Γευγελή και το DM και απολαύστε μια ευχάριστη εμπειρία αγορών για όλη την οικογένεια. Σας περιμένουμε.
2: Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Buzz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο Εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Για σένα που θέλεις αποκλειστικότητα στον καφέ σου, κάθε μέρα την ίδια γεύση, την ίδια απόλαυση, την ίδια εξυπηρέτηση. Barista's Coffee. Premium γεύση, premium απόλαυση. Γιατί εδώ ο καφέ σου έχει χαρακτήρα. Barista's Coffee. Ο καφέ σας τέλειος. Σε Θεσσαλονίκη, Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
3: Παλμός 96,5.

σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
1: Ρισκάρεις.
0: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
1: Και αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
0: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
1: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
0: Εξαιρετικά!
2: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιάννητσον 61 Θεσσαλονίκη.
3: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
4: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
3: Μόνο χαρίζεται.
4: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
3: Δώσε αίμα.
4: Αιμοπετάλια.
3: Μυελό των οστών.
4: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυττάρων.
3: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
4: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
3: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
4: Δήμος Νεάπολης, Σικαιών, Θεσσαλονίκη.
5: Παλμός 96,5.

0: Το Χ. Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Ο Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Μήπως ψάχνετε οικογενειακό αυτοκίνητο χωρίς το βάρος της αγοράς? MyRent Car. Με χρηματοδοτική μίσθωση οδηγείτε σύγχρονα οικογενειακά αυτοκίνητα με αυτόματο ή μηχανικό κυβότιο, πλούσιο εξοπλισμό και οικονομικούς πετρελαιοκινητήρες για χαμηλή κατανάλωση και μικρότερο κόστος καυσίμων. Επιλέξτε το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις ανάγκες και το budget σας με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους συνεργασίας. Χωρίς πιστωτικές κάρτες, με μεικτή ασφάλιση και άμεση εξυπηρέτηση σε όλη τη Θεσσαλονίκη. MyRent Car. Η έξυπνη λύση για να αποκτήσετε το αυτοκίνητο που θέλετε σήμερα. Τηλέφωνο 6943 47 27 55. Στο myrentcar.gr και στο Instagram MyRent Car.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για τη δική σου επιχείρηση πώλησης και ενοικίασης παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr.
3: Κάνε το δικό σου κατάστημα και πάτα γκάζι στην επιτυχία.
4: Οδηγείς. Αυτό που ακολουθεί θα το χρειαστείς. LK.
5: LK.
4: 24 ώρες τοποθέτηση μπαταρίας ακριβώς στο σημείο που έμεινες.
5: 2310-76-90-90.
4: Εγγυημένες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. LK. Η μοναδική εταιρεία με 22 καταστήματα. Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική. Άμεση τοποθέτηση μπαταρίας στο χώρο σου. Τηλέφωνο 2310-76-90-90. Ποιότητα στην καλύτερη τιμή. Αξιόπιστες μπαταρίες αυτοκινήτου, μότο και φορτηγόρ. 24 ώρες, 365 ημέρες κινητό συνεργείο εξυπηρέτησης. LK. Παντού και πάντα.
5: 2310-76-90-90.
6: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Oktoberfest, Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης, Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Πρέτσελ, λουκάνικα και διαφορετικά είδη μπύρας. Ζωντανή συναυλία με τους My Excuse, DJs, δώρα και παιχνίδια για μικρούς και μεγάλους. Από τις 11 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Η Γερμανική Σχολή Θεσσαλονίκης στην Πηλαία σας περιμένει για μια αυθεντική γερμανική γιορτή. Διοργάνωση Παλούζα Events. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη.
1: Παλμός 96.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Θέλεις να αλλάξεις το σώμα σου, αλλά και τη διάθεσή σου? Τώρα είναι η στιγμή. Στο γυμναστήριο Real Fit ξεκινάς από 45 ευρώ το μήνα. Επίλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και απόλαυσε εσωτερική ποδηλασία, Real Rider, Pilates Reformer, ομαδικά μαθήματα, Real CrossFit, Real Rocks και ελεύθερη χρήση στο γυμναστήριο. Έλα σήμερα και ξεκίνα. Το Baz 21 Πηλαία, πίσω από το Σκλαβενίτη, στο εμπορικό Μακεδονία. www.realfit.gr. Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννιτσών 61 Θεσσαλονίκη. Παλμός 96,5.

στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου.

0: είναι 8.
1: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
2: Κάνε τις πιο ακραίες σου σκέψεις. Αυτές που φτάνουν πέρα από τον ορίζοντα. Το Avenue σου δίνει το χώρο. Avenue. Στο ωραιότερο σημείο της πόλης, ανοιχτό για κάθε σου επιθυμία. Καφές, ποτό, φαγητό και απρόσκοπτη θέα σε κάθε σκέψη και επιθυμία. Avenue. Δίνει χώρο σε σένα. Λεωφόρος Μεγάλου Αλεξάνδρου 6. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-841-921.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα λέιζερ 4K. Σχεδιασμός που σε φάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
4: Ανεβαίνοντας τη Βασιλίσσης Όλγας, σταμάτησα 226. Σε μια βιτρίνα που μου φάνηκε οικία. Σε μια γνώριμη επιγραφή. Δίνα Σκουτσίνε. Οι αναμνήσεις με γύρισαν στο παρελθόν. Θυμήθηκα τον εαυτό μου παιδί και τη μαμά να επιλέγει την κουζίνα μας. Να κανονίζει σχέδιο, χρώματα, πόμολα για το χώρο που μαγείρευε, που δημιουργούσε και μας φρόντιζε. Θυμάμαι το χαμόγελό της όταν τοποθετήθηκε στο σπίτι η νέα μας κουζίνα. Το ίδιο χαμόγελο άφησα κι εγώ φεύγοντας από το 226 της Βασιλίσσης Όλγας. Δίνα Σκουτσίνε. Αξία ανεξίτηλη στη μνήμη και στο χρόνο.
5: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: Υπάρχει κάτι που δεν αγοράζεται,
1: δεν κατασκευάζεται και δεν επιστρέφεται.
0: Μόνο χαρίζεται.
1: Η ζωή σου. Πάρε μέρος στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 10 με 17 Οκτωβρίου.
0: Δώσε αίμα.
1: Αιμοπετάλια.
0: Μυελό των οστών.
1: Γίνε δωρητής οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
0: Κάνε ένα δώρο ζωής στον εαυτό σου και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης Σικαιών Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

0: 90 και να δηλώσει συμμετοχή. Σου αρέσουν τα ταξίδια? Άκου Παλμό 96,5 και φτιάξε βαλίτσα. Φτιάξε βαλίτσα.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
3: Η αίθουσα που άλλαξε τον κινηματογράφο στην Ελλάδα άλλαξε. Η IMAX των Cineplex έγινε IMAX with Laser. IMAX with Laser σημαίνει κρυστάλλινη λέιζερ προβολή. Πρωτοποριακό σύστημα Laser 4K. Σχεδιασμός που σε βάζει σε άλλους κόσμους. Η επόμενη γενιά στην ακρίβεια του ήχου IMAX. Η πιο εξελιγμένη κινηματογραφική εμπειρία της IMAX. Στον κινηματογράφο Cineplex. Εμπορικό κέντρο One Salonica. Γιαννητσόν 61 Θεσσαλονίκη.
1: Παλμός 96,5.
4: Όσο και να σ'

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Τώρα που σε έχω αγκαλιά και σου χαϊδεύω τα μαλλιά, θέλω να ακούσεις μια ιστορία που δεν υπάρχει σε βιβλία παιδικά. Τώρα που σε έχω αγκαλιά

0: Ατομικά.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Μία βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: και σε όποιον σε έχει ανάγκη.
1: Για ραντεβού 2313 313 151 και 154 και 117.
0: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια.
1: Δήμος Νεάπολης, Σικεών, Θεσσαλονίκη.
2: Παλμός 96,5.

Θερμός 96,5.

0: βόλτα στο Flamingo Hotel αρκεί. Γιατί η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ. Οι κληρώσεις χαρίζουν αμέτρητα δώρα και η εμπειρία θα σου μείνει αξέχαστη. Flamingo Hotel. Πολυτέλεια, άνεση, με live shows από αγαπημένους καλλιτέχνες και νόστιμες προτάσεις απόλαυσης. Flamingo Hotel στη Γευγελή. Εδώ ζεις όλες τις εμπειρίες. Τηλέφωνο 6980-311-500.
1: Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη,

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Παλμός 96,5. Η καρδιά της pop μουσικής.

Μες στη σιωπή μου, στη σιωπή μου σαν φωνή. Θα σε φυλάω κι από το βυθό θα πιάνω πάλι ουρανό.

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5. Μάτια.

0: 96,5.
1: Ωραία, μας θέλει. Ο κόσμος ανάποδα γυρνά.

Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, πείτε Παλμός 96,5 μόνο.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Hola mi amor, θέλω να σου πω πως La Vida Loca.

Εγώ στο δρόμο του θανάτου και εσύ στο δρόμο της ζωής. Πού να σε βρω, πού να με βρεις. Βάλε με μέσα στην καρδιά.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

Ακολουθήστε μας στο Facebook, στο Instagram, το Viber, στο YouTube. Είμαστε παντού. Παλμός 96,5.

0: 96,5.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει.

διάβασε την ένταση και τραγούδησε μαζί του. Παλμός 96,5. 96,5.